0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθεια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζέ, νουπά.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

σαν πίνακα ζωγραφικής, κάθε ουλή και πινελιά, άρωματα φθηνά θα βρεις, ξόρκια κρυμμένα μυστικά.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τελειώσαν γύρω μου οι ευχές. Το ψέμα μέσα του που ζούσα. Μεταματά στις εκκλησιές και προσχημά τις ενοχές. Μια πλανή

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε. Δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

0: 52. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
5: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 1 και 2. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: Ζώνα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Prisma 90 και 2.

0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
1: Τον ήχο για σας κάνει ο Βαγγέλης Λάμπας. Για μας ο Κώστας Βάμβουκας και ο Τάσος Πετράτος. Τα φώτα ο Γιώργος Τέλος. Τη σκηνική επιμέλεια έχει κάνει ο Πάνος Παπαδόπουλος. Τις ενορχιστρώσεις έχουν κάνει τα αγόρια. Που δεν θέλατε να το πω.
0: Ο Δημήτρης Μαριολάς έπαιξε μπουζούκι λαούτο μαντολίνο. Πλήκτρα, ο Σωτήρης Λεμονίδης. Ο Κλέωνας Αντωνίου, ηλεκτρική κιθάρα.
2: Ο Δαμιανός Τούντου στο βιολί. Ο Τάσος Παπαστάμου στο βιολί. Ο Γιώργος ο Καλούδης στο τσέλο, στα κρουστά και στο τραγούδι. Ο Γιάννης Παπαντρανταφύλου στο πάσο. Ο Θάνος ο Μιχαηλίδης στα τύμπανα. Ο Νικόλας ο Παραουλάκης στα νέη και στην κιθάρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: κόψει κακή. Γένια με τρίχες εδώ κι εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
3: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινός 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: τρίχες, κόψει κακή. Γένια με τρίχες, εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
1: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
2: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια δίδα είναι χαλασμένη.
3: What is happening to me?
4: Did you miss me, Spidey?
5: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Πρίσμα 92.

Φαντάζομαι όμως τώρα κάπου να είσαι εκεί μακριά και να ζεις δίχως τα ίδια να θυμάσαι, καθώς το χρόνο τα σημάδια στην καρδιά έχουν πάψει να σε κάνουν να φοβάσαι. Μα σαν και εμένα που και

0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

να σου πω για να σε πείσω. Ό,τι κι αν πω θα είναι μικρό. Κοντεύω πια να ξεχυλήσω.

0: 92.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή, γένια με τρίχες, εδώ και εκεί, κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες. Σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια» η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δει πως είσαι.
4: Άσε μας, Ζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

σκαλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Μπορεί πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
3: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος. Με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνοδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
4: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους μποναμάσας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
5: What is happening to me?
6: Did you miss me, Spidey?
7: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 90 και 2.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1,2 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me? Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.

Γύρισα τον Τενίρο πίσω στο μητρικό μου. Μιλούσα στον καθρέφτη σαν να βλέπω εχθρό μου. Έψαχνα για καπνούς της χαρά του υπονόμου. Η μόνη αγάπη που έχουμε είναι αυτή. Όποιος την έχει τη φυλάει σαν το πιώμα του. Και πάντα λέει σε αυτούς που έχει μαζί. Γάμα τον κόσμος που να μπεις μέσα στο χώμα του.

0: doesn't understand pain?
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ναι, έχεις την πως είσαι.
3: Άσε μαζέ, νουπά.
4: Πως είσαι έτσι, ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Πρίσμα 92.
9: Νόφι με τον Βόλο στις 9, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό και στις 9:30 ο Πανετολικός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες είχαμε ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0 και Καλαμάτα Άρης 2-3. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real
9: Weather. Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 39 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
2: Βάλε τα σπέρα σου, γίνε κρίνο και βγες από τη γλάστρα σου.

0: 92.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man, καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή, 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς, 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Γιατί οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού, το πετρέλαιο, δεν τα σκέφτεται η μαμά. Εγώ τα λέω. Και όχι μόνο εγώ, και ο χρωματοπόλης μας. Τώρα που είναι καιρός, να στεγανώσει με ντουροστίκ. Με το HydroStop PU. Το υβριδικό στεγανωτικό με τα πολλά χρόνια εγγύηση και να ξενιάσει.
7: Πού να τρέχει τώρα, δεν τη λυπάσαι?
6: Σιγά το τρέξιμο. Θα της προτείνει και ο χρωματοπόλης ένα καλό μάστορα και σώθηκε.
8: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Μητέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

για και χαρά σου βιολιτζή. Χρήμα πολύ θα δώσω, θέλω να ακούσω απ' τα καλά, μήπως σε ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε, ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαγόνι του το όργανο με καμάρι. Και σαν αρχίζει δοξαριές, μια πάνω και μια κάτω, το κόσμο φέρνει ανάποδα τη γη μέσα στο πιάτο. Πετάει με κούφτες τα λεφτά ο άντρας και χορεύει.

0: Real FM.
1: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τσιτσιβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθή.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Έχει ξεπεράσει το 1.200.000.000 δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
0: Πρίσμα 92.
7: Μεγάλη κυρία της Καμπανίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το ίδιο πήγες, κόψη κακή. Γένια με τρίχες εδώ και εκεί. Κούτελο θείο, λίγο πλατή, τρανό σημείο του ποιητή.
2: Αφιέρωμα στο Γεώργιο Σουρή, κυποθέατρο στον Αυριακό, από Τετάρτη 19 μέχρι και Κυριακή 23 Αυγούστου, από το θέατρο Τσιζάκυνθος, με τα κωμικά μονόπρακτα Αποχαιρετισμός, Αναπαραδιάδης, Επιδημία και Πάνωδος. Σκηνοθεσία Κώστας Καποδίστριας. Ώρα έναρξης 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο τηλέφωνο 6980 64 21 89.
3: Τέλος, το κεφάλι το ποιητικό στους κρανιοσκόπους Μποναμά σας μένει, να το ψάχνουν μέσα και έξω με φακό για να βρουν ποια βίδα είναι χαλασμένη.
4: What is happening to me?
5: Did you miss me, Spidey?
6: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμείο στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε, προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
7: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
8: Από τον ΣΚΕΠ. Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8.
1: Το πιο άναρχο συνέστημα αρνείται να αποδεχτεί πως το παρόν δεν αλλάζει. Υπάρχει ελπίδα ακόμα.
2: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.

0: Real FM.
1: Γεια σας.
2: Θα ήθελα το medium, την Αμαλία.
3: Α, είναι περίφημο medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν medium. Για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
4: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
4: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
4: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
4: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Παπανά θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
5: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά.
7: Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου.
6: Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο.
7: Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα?
8: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
10: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα?

0: doesn't understand pain.
1: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
3: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις πως είσαι.
2: Άσε μαζένουμπα.
3: Πως είσαι έτσι, ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
8: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
9: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
10: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
11: Πρίσμα 92.
12: Πολιτισμός.
13: Ηθοποιός σημαίνει φως.
14: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
17: Διασκεδάστε αυτό το καλοκαίρι με την Γκάμπη και τις αγαπημένες Γκάμπη γάτες. 10 σούπερ βιβλία γεμάτα παιχνίδια, ζωγραφική, γρίφους και κατασκευές για δημιουργικές και διασκεδαστικές στιγμές. Και φυσικά, χιλιάδες αυτοκόλλητα για ατελείωτο παιχνίδι. Ανακαλύψτε τα βιβλία της Γκάμπη σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio. Pedio Books.gr.

9 λεπτά μετά τις 7, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Real Sports. Είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ από τη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Πολύ πλούσια η σημερινή ημέρα, γιατί έχουμε την πρώτη αγωνιστική, τη συνέχεια της πρώτης αγωνιστικής στην Super League. 7:30 στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο, Όφη υποδέχεται τον Βόλο. 9 η ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Λεβαδιακό. Και στις 9:30 στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης. Χθες η ΑΕΚ 4-0 τον Ηρακλή, ο Ολυμπιακός 1-0 κέρδισε την ομάδα του Ατρόμητου και ο Άρης στην Τρίπολη νίκησε 3-2 την Καλαμάτα. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν παίζει, κάνει χρήση του δικαιώματος που έχει, επειδή έχει το διεθνή αγώνα για το Conference League την Πέμπτη με την Κράλοβες στην Τσεχία.

Έχουμε τον Εμμανουήλ Καραλή που πριν από λίγη ώρα πήρε τη δεύτερη θέση στο Demo League της Σιλέσιας στην Πολωνία με άλμα στα 6 μέτρα. Ο Ντουμπλάντιτς ήταν ο κυρίαρχος του αγώνα. Ο Καραλής πρέπει να πούμε ότι είχε 3 αποτυχημένες προσπάθειες στο 6-20. Ο Ντουμπλάντιτς πήρε μια σπουδαία νίκη, δυσκολεύτηκε πάλι απέναντι στον Καραλή. Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Σουηδός, είχε άλμα στα 6-20, προσπάθησε να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32, δεν τα κατάφερε, είχε αποτυχημένες προσπάθειες. Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ γυναικών μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία, 3-1 σετ. Η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας. Η ελληνική ομάδα νίκησε την Βουλγαρία πριν από λίγο. Έχουμε και Premier League και πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Να συζητηθούμε όμως πρώτα. Ο Νίκος Λεκούρης είναι στην τελική ρύθμιση του ήχου. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης έχει επιμεληθεί τα ηχητικά που θα ακούσουμε. Η Αναστασία Κερκελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Σταυρακάκης και είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Και πάντα στην παρέα μας, Intervetten Live Casino για αυθεντική εμπειρία Live Casino.

Πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βολέι νίκησε όπως είπα 3-1 την Βουλγαρία. Είναι το τρίτο παιχνίδι. Η ελληνική ομάδα έχει μια ήττα από την Τσεχία 3-1. Χθες κέρδισε την Ουκρανία 3-2 σετ. Τώρα πριν από λίγο την Βουλγαρία 3-1 σετ. 25-20. Το πρώτο σετ το πήρε η εθνική μας ομάδα. Ένα πρώτο σετ που ήταν πολύ πολύ συναρπαστικό. Στη συνέχεια έχασε 25-21 το δεύτερο. Ισοφάρισαν οι Βουλγάρες σε 1-1. Πήρε το τρίτο 25-18 και το τέταρτο με 25-23. Και έτσι η εθνική ομάδα πέτυχε τη δεύτερη νίκη της. Παράλληλα είναι πλέον, νομίζω ότι έχει προκριθεί μετά από αυτή τη νίκη στην συνέχεια στις 16 καλύτερες ομάδες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Νομίζω ότι ήταν μια ήττα, μια νίκη σήμερα που ούτε οι παίκτες εθνικής δεν την περίμεναν. Έδωσαν πολύ μεγάλη ποιότητα στο παιχνίδι τους και πήραν τη νίκη. Τώρα στη βαθμολογία του ομίλου η Τσεχία είναι πρώτη με 6 βαθμούς, η Ελλάδα είναι πέμπτη, είναι δεύτερη με 5. Η Σερβία είναι στην τρίτη θέση με 3 βαθμούς. Έχει και η Βουλγαρία που είναι στην τέταρτη θέση. Προκρίνονται οι 4 πρώτες στη φάση των 16. Η Ουκρανία και η Αυστρία ακολουθούν με έναν βαθμό. Η Ουκρανία χωρίς βαθμούς, η Αυστρία. Έτσι έκανε μια πολύ μεγάλη νίκη η ελληνική ομάδα σήμερα που είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Και η ελληνική μας ομάδα τώρα θα παίξει την Τρίτη, είναι το επόμενο παιχνίδι της, είναι την Τρίτη αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σωστά λέω, την Τρίτη 5 ώρα το απόγευμα με την Αυστρία.

και σωστά είπα ότι η ελληνική ομάδα είναι πλέον αγκαλιά με την πρόκληση στους 16 διοργάνωσης. Premier League, σημερινά παιχνίδια. Manchester City Bournemouth 2-1. Η City νίκησε την Bournemouth με ανατροπή. Προηγήθηκε η Bournemouth με 1-0 στο 26. Σοφάρισε συνέχεια η City και στο πρώτο λεπτό της, των καθυστερήσεων πήρε το 2-1. Πήρε την νίκη με 2-1. Η Brighton 4-0 την Aston Villa, που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες από το πρώτο ημίχρονο. Το 4-0 για την Brighton. Πέρασε αλλαγή στην αναμέτρηση ο Κοστούλας. Ήταν 64ο λεπτό που πέρασε αλλαγή ο Κοστούλας για την Brighton. Και αυτή την ώρα, 44ο λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 στο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στην Premier League. Για την Newcastle, το Ελαγκό στο 5ο λεπτό έχει σκοράρει. Γαλλία, πρώτη κατηγορία, Ligue 1, Anzère Lille 0-2. Ημίχρονο Χαύρι Μονακό 0-1. 10 παρατέταρτο παίζουν η Ρεν με την Paris Saint-Germain, πρεμιέρα του γαλλικού πρωταθλήματος σήμερα και χθες. Την Παρασκευή η Μαρσέη νίκησε το Στρασβούργο 4-0, ενώ στα χθεσινά παιχνίδια για το γαλλικό πρωτάθλημα Λαν Οσέρ 5-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λορεάν 0-0, Τουλούζ Λιόν 0-2 και Τρουά Παρίσι 0-0. Σας πάμε έτσι με ενημέρωση, με αγωνιστικά μέχρι τις 7.30 με το τι γίνεται στην Ευρώπη και όχι μόνο. Στο 61ο λεπτό στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, είμαστε στο 0-0. Στις 8.30 Χετάφε Σαταντέρ, 10.30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Χθες για το Ισπανικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, δύσκολα στο φινάλε, η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε με 2-1 εκτός έδρας στην Εσπανιόλ. Ισπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Ήταν ο Εσπί που πέτυχε τον γκολ στο 90 λεπτό για την Βασίλισσα και έδωσε την νίκη με 2-1 στην έδρα της Εσπανιόλ. Ακόμα χθες Αθλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Βαλένθια Θέλτα 0-0 και είπαμε Εσπανιόλ Ρεάλ Μαδρίτης 1-2. Την Παρασκευή, στην Παρασκευή είχαμε άλλο ένα παιχνίδι για την Ισπανία, Μπέτις Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0.

Ιταλία στις 7.30 ώρα θα παρακολουθούμε μαζί τα παιχνίδια Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους. 10:15 Αταλάντα Σασουόλο. 10:15 Τωρίνο Μίλαν για το Ιταλικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου του Καμπιονάτο. Χθες Ίντερ Μόντσα 4-1, Ουντινέζε Κόμο 1-1, Πάρμα Κάλιαρη 0-1 και Τζένο Ανάπολη 0-2 στην Ιταλία.

η αντιπάλος του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, του Όφη, η Τσέσκα Σόφιας, για τα play-off του Europa League, δεν αγωνίζεται σήμερα. Έχει δοθεί αναβολή, όπως και το προπονητή του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Έτσι λοιπόν η Τσέσκα Σόφια σήμερα δεν παίζει, ήταν να παίξει με τη Λοκομοτίβ. Χθες η Λεύσκη Σόφιας, αντίπαλος της ΑΕΚ, την Τετάρτη το βράδυ, στα play-off του Champions League, νίκησε για το βουλγαρικό πρωτάθλημα, είναι στη δεύτερη θέση η Λεύσκη, με 6-0 τη Σπάρτακ Βάρνας. Οκοφλέξ 2 γκολ για τη Λεύσκη, Περέα, Κούσο, στο Γιάννοφ και Ράτσεφ, τα υπόλοιπα γκολ για τη Λεύσκη, 6-0 κέρδισε στο βουλγαρικό πρωτάθλημα.

Για τον Εμμανουήλ Καραλή να ξαναπούμε ότι πήρε την δεύτερη θέση στη Σισιλέσια με 6 μέτρα. Για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα μετά τον Ντέιμο Λίκ του Λοζάνης, ο Εμμανουήλ Καραλής έπιασε τα όρια του. Έπιασε και τα όρια του Μάντο Ντουμπλάντιτς. Τον άγχωσε πάρα πολύ. Αυτή τη φορά το σκηνικό στήθηκε στο Χορζόφ, στο Ντέιμο Λίκ της Σισιλέσια, στην Πολωνία, σε ένα αγώνα εκτός βαθμολογίας, αλλά με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όπως συμβαίνει από τη στιγμή που ένας πρωταθλητής άρχισε να κοιτάζει στα μάτια τον παγκόσμιο ρεκόρντμαν. Η νίκη κρίθηκε στο 6-20 με τον Ντουμπλάντιτς να περνάει το κρίσιμο ύψος. Ο Καραλής, αφού πέρασε εύκολα τα 6 μέτρα, επέλεξε να επιστρέψει στον αγώνα στα 6-20, δηλαδή να καταρρύψει το παλαιό ρεκόρ που έχει με 6-17, αλλά δεν κατάφερε να περάσει το ύψος και ήταν τελικά δεύτερος ισόβαθμος με τον Σόντρε Γκούτονσεν. Ο Καραλής έκανε πάντως μια πολύ καλή παρουσία και σήμερα. Ξεκίνησε τις προσπάθειές του από τα 5.50, ύψος που πέρασε εύκολα με την πρώτη. Άφησε τα 5.65, επανήλθε στον αγώνα στα 5.80, τα οποία υπερεύει επίσης με την πρώτη προσπάθεια, όπως και τα 5.90 αμέσως μετά. Σε αυτό το ύψος ο Ντουμπλάντιτς είχε μια αποτυχημένη τη δεύτερη του στον αγώνα του μετά τα 5.65. Με την πρώτη πέρασαν Κέρτις Μάρσαλ, Κρις Νίλσεν, ο Γκουτ Όρμισεν και ο Κέισι Λάιτφουρτ, με 6 άτομα να υπερβαίνουν τα 6 μέτρα και σύν τον Μπιενά που είχε αφήσει την προσπάθεια, ο αγώνας απέκτησε τεράστιο ενδιαφέρον. Τα 6 μέτρα πέρασαν με την πρώτη Γκουτ Όρμισεν, Καραλής Ντουμπλάντιτς και κανείς άλλος, δηλαδή όλοι οι άλλοι έμειναν εκτός. Επόμενη πρόκληση με την εξάμετρη τριάδα, τα 6-10, μόνο που οι τρεις δοκίμασαν που ήταν τελικά 2, αφού ο Μανόλο επέλεξε να προσπεράσει και να ανέβει στα 6-15. Στο 6-10 ο Ντουμπλάντιτς ξόδεψε άλλη μια χαμένη προσπάθεια, ενώ ο Νορβηγός δεν μπόρεσε να, ο Γκούντρονσεν δεν μπόρεσε να κάνει την υπέρβαση και απέτυχε 3 φορές. Στα 6-15 έμειναν να παλεύουν για την νίκη ο Μανόλο και ο Μόντο, έχοντας κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή 4 και 7 άλματα αντίστοιχα συνολικά στον αγώνα, αλλά και οι δύο επέλεξαν να ανέβουν ψηλότερα στα 6-20 σε μια επανάληψη μονομαχίας στη Λοζάνη. Αν και ο Σουηδός είχε αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στον αγώνα, δεν ήταν σε καλή φόρμα σήμερα. Στο ύψος που κρίθηκε η νίκη, πέρασε με την πρώτη αμέσως μετά την αποτυχημένη του Καραλή, ο οποίος συνέχισε να δοκιμάζει στα 6-20 για νέο πανελληνίο ρεκόρ, δίχως όμως να τα καταφέρει. Η προσπάθειά του όμως να υποτάξει τον Σουηδό Superstar και δημοφιλέστερο αθλητή του αγωνίσματος δεν πρόκειται να σταματήσει. Ο Καραλής δείχνει ότι κάποια στιγμή, από τη στιγμή που βάζει δύσκολα στον Ντουμπλάντιτς, κάποια στιγμή θα τον περάσει.

Εθνική ομάδα μπάσκετ που χθες κέρδισε σε φιλικό την Πολωνία 89-81. Προετοιμάζεται για τα παιχνίδια με Ουκρανία και με Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου τη δεύτερη φάση. Θα ακούσουμε σε λίγο και δηλώσεις του Βασίλη Σπανούλη και του Τολιόπουλου, που ήταν κορυφαίος της ελληνικής ομάδας. Έχουμε όμως θέμα, γιατί ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, που τραυματίστηκε χθες με την Πολωνία, τέθηκε εκτός για τις επόμενες τρεις υποχρεώσεις. Δηλαδή για το αυριανό φιλικό με την Κύπρο και για τα παιχνίδια τα επίσημα με Ουκρανία και Ισπανία. Ο Χαραλαμπόπουλος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα, υποβλήθηκε σε μαγνητική, έδειξε μικρή ρήξη στο επιγονατίδιο τένοντα. Θα αρχίσει άμεσα από θεραπεία, ώστε να είναι έτοιμος με την ομάδα του Άρη για το νέο πρωτάθλημα.

Μεσογειακοί αγώνες στο Τάραντο στην Ιταλία. Πριν από λίγο ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο. Ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης ήταν στην πέμπτη θέση. Είναι το πρώτο μετάλλιο σήμερα, στη σημερινή μέρα. Το χρυσό του Χρήστου. Χθες είχαμε 3 χρυσά, ένα αργυρό και ένα χάλκινο στο κολύμπι. Έχουμε και μετάλλια στο Taekwondo, η Στέλλα Μαρεντάκη στα 67 κιλά και η Αγορίτσα Κίτσιου στα συν 67 κιλά πήραν την τρίτη θέση στο Taekwondo στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Σημαντική νίκη, πρώτο παιχνίδι και για την εθνική ομάδα handball των ανδρών που βάζει τις βάσεις για πρόκριση στα ημιτελικά. Κέρδισε 37-29 την Ισία. Η εθνική ανδρών που έπαιξε το πρώτο της παιχνίδι απέναντι στην Τινησία. Μπατής 2 γκολ, Ευθεριάδης 3, Τζιμπούλας 4, Τάπατζης 1, Παγιάτης 5, Παπάζογλου 1, Κυριακίδης 2, Κουκουλάς 4, Ρούσος 4, Τζορτζίνης 4, Παπαντονόπουλος 2, Στάθης 5. Ήταν τα τέρματα της ελληνικής ομάδας που είναι ένα μείγμα νέων και παλιών παιχτών. Όχι η κύρια ομάδα που θα παίξει τα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, αλλά είναι μία και από τα νέα παιδιά. Όπου σημαντικό είναι ότι η νίκη 37-26 απέναντι στην Τινησία χθες. Ήταν πολύ μεγάλη η νίκη που κάναν τα κορίτσια στο πρώτο του αγώνα, η Εθνική Χάντμπολ Γυναικών, που κέρδισε με ανατροπή 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία μετά από μία εντυπωσιακή εμφάνιση.

Σύνθεση Όφη, 7:30 παίζει με τον Βόλο. Γκολκίπερ ο Χριστογιώργος. Άμυνα με Νικολάου Σχέλη Κοστούλα. Κέντρο με Κανελόπουλο και Μπουχαλάκη. Έξω δεξιά τον Ντικμάν και έξω αριστερά τον Αθανασίου. Πίσω από τον Φορ Θεοδοσουλάκη θα είναι η Αποστολάκης και Νους. Ο Βόλος, γκολκίπερ ο Σιαμπάνης. Άμυνα με Ρόσελ, Κάργα, Χατίμ και Μεντίλ. Στο κέντρο Κόμπα και Μπάρε. Μπροστά τους ο Γκονζάλες, ο Αστάκρα, Τζόκα και Λάμπρου. Φορ, Ουρτάδο.

Στη Γαλλία, Χάβρι Μονακό 0-1, 54 λεπτό. Στην Ισπανία, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ στο 64 λεπτό είναι 1-0. Πάντα στην παρέα μας, Ιντερβέτεν Live Καζίνο, πιο ανανεωμένο ποτέ.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: What is happening to me?
3: Did you miss me, Spidey?
4: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
7: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Το παιχνίδι στο Ηράκλειο άρχισε 0-0 όφι με τον Βόλο. Η πρεμιέρα για την κριτική ομάδα και την ομάδα της Θεσσαλίας στην Super League 1. Ξεκίνησε και το παιχνίδι στην Αγγλία για το δεύτερο ημίχρονο, 48 λεπτό, Newcastle Liverpool 1-0 πάντα. Είπαμε πριν από λίγο να επιστρέψουμε στην δράση εκτός ποδοσφαίρου ότι ο Χρήστου ήταν πρώτος στην κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες, στο σημερινό πρόγραμμα των μεσογειακών αγώνων. Ο Απόστολος Χρήστου πήρε την πρώτη θέση πριν από λίγη ώρα στα 50 ύπτιο, ο Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής, συγγνώμη, στα 50 ύπτιο σωστά, και ο Μακρυγιάννης ήταν στην 5η θέση. Χθες στην κολύμβηση είχαμε 3 χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο. Η Άννα Ντουντουνάκη στα 50 μέτρα πεταλούδα 26 δευτερόλεπτα 11 εκατοστά. Ο Απόστολος Σίσκος στα 200 ύπτιο 1.55.95. Ο Δημήτρης Μάρκος στα 400 ελεύθερο 3.47.07. Νέο Πανελλήνιο ρεκόρ και έπιασε το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Δεύτερη αργυρό μετάλλιο η Άρτεμις Βασιλάκη 16.22.15 στα 1500. Τρίτη θέση ο Στέριος Μπίλας στα 50 πεταλούδα 23.37. Πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών χθες από τους μεσογειακούς αγώνες. Πρώτα την Άννα Ντουντουνάκη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενη. Ο σκοπός μου εδώ ήταν να κερδίσω. Δεν ήξερα πως θα σε τι κατάσταση θα είμαι, γιατί είχε προηγηθεί το Πανευρωπαϊκό. Υπήρχε μια κόπωση και ψυχολογικά και σωματικά. Παρ' όλα αυτά μου έφυγε μια πρώτη κρυάδα έτσι το πρωί. Ήταν η πρώτη κούρσα να μπω έτσι αναγνωριστικά στους αγώνες. Και από εκεί πέρα ήξερα ότι αν συγκεντρωθώ και κάνω το καλύτερο που μπορώ, θα έρθει το αποτέλεσμα που θέλω. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κερδίζω για δεύτερη φορά στο Σεγάκι. Τώρα ξεκουράζομαι και αύριο 100 μεταλλούδα θα κάνω το καλύτερο που μπορώ.
0: Ο Άννα Ντουντουνάκη ήταν αυτή, ο Απόστολος Σίσκος που μίλησε και αυτός για τη χθεσινή του επιτυχία.
2: Ήταν μια καλή κούρσα. Πέτυχα αυτό που ήθελα, να διεκδικήσω την πρώτη θέση, να ακούσω τον εθνικό ύμνο που είναι πολύ σημαντικό για μένα. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή και είμαι ευχαριστημένος από την κούρσα. Ήταν μια διαδικασία δύσκολη, μια ταλαιπωρία 8 ώρων, αλλά στο μυαλό μου δεν ήθελα να το αφήσω να με επηρεάσει, γι' αυτό και έκανα ένα πολύ δυνατό φίνις και κέρδισα το μετάλλιο. Έχουμε και άλλα αγωνίσματα. Συγκέντρωση, ηρεμία, ξεκούραση και προχωράμε στα υπόλοιπα.
0: Ο Δημήτρης Μάρκος που έκανε και νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 400 ελεύθερο δήλωσε:
3: πρώτη κούρσα των αγώνων. Πολύ ευχαριστημένος πανελλήνιο ρεκόρ. Το ευχαριστήθηκα. Θα βάλω 4 κούρσες ατομικές και θα προσπαθήσω να μείνω συγκεντρωμένος μέχρι το τέλος για να κάνω το 5 στα 5. Εντάξει, σκληρή δουλειά που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Σκληρή δουλειά που έκανα μέσα στη σεζόν. Ήμουν πάρα πολύ έτοιμος για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που ήταν πριν 10 μέρες. Και τώρα κάνω μια συντήρηση για να βγει και κάτι καλό εδώ πέρα. Βγήκε, είμαι χαρούμενος και προχωράμε.
0: Και η Άρτεμις Βασιλάκη, 20χρονη πρωταθλήτρια από το Ηράκλειο, για την...
4: Πήγα δυνατά στην αρχή, πραγματικά μετά σβήσαν όλα τα πόδια μου, έχουν γίνει χώμα αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να σταθώ όρθια. Προσπάθησα να κατηθώ όσο μπορούσα με στην κούρσα, δεν τα κατάφερα. Έχω ακόμα συνέχεια όμως και πραγματικά θέλω να δώσω 100% για να φέρω ένα χρυσό μετάλλιο στην Ελλάδα. Θα το παλέψω όσο μπορώ και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα.

Πριν από λίγο στο Ταράντο στην Ιταλία, στους μεσογειακούς αγώνες η Άννα Ντουντουνάκη μετά το χθεσινό χρυσό μετάλλιο που πήρε στα 50 πεταλούδα κυριάρχησε και στα 100 μέτρα πεταλούδας.

Είναι αυτογκόλος Ιαμπάνης. Απίστευτο λάθος του τρονοφλέγα του Βόλου. Γύρισμα του νους με τον Σιαμπάνη να αποκρούει, να πηγαίνει μπάλα με τροχιά προς τα πίσω και να μπαίνει γκολ. Έτσι λοιπόν, με αυτό το περίεργο τρόπο, θα το δείτε και στο διαδίκτυο ή όσοι παρακολουθείτε το παιχνίδι στην Κοσμοτέ, ο Όφι προηγείται με 1-0 της ομάδας του Βόλου.

Ισοφάρισε η Λίβερπουλ, 55ο λεπτό της αναμέτρησης, και Newcastle Liverpool 1-1. Ο Χάπκο στο 55ο λεπτό ισοφαρίζει σε 1-1. Ο Ελαγκό προηγήθηκε στο 5ο λεπτό για τη Newcastle. Έτσι λοιπόν έχουμε η Newcastle Liverpool 1-1 στο 55. Εξικοστό λεπτό, Χαύρι Μονακό 0-1 στη Γαλλία. 14ο λεπτό, είπαμε, στο πρωτάθλημά μας, Όφι Βόλος 1-0. Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, 71ο λεπτό, 1-2. Στην Ιταλία, 10ο λεπτό, Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φραζιζόνε Γιουβέντους 0-0. Πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε, όπως σας θυμίσω πάντα, ότι στην παρέα μας είναι η Interveten Live Casino, για πιο ανανεωμένο από ποτέ. Πάντα στην παρέα μας η Interveten.

0: Real FM. Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: Real FM.

15 λεπτά πριν το ρολόι δείξει 8 εδώ στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Ο Όφη προηγείται 1-0 της ομάδας του Βόλου στο Παγκρίτιο στάδιο του Ηρακλείου. Στο παιχνίδι αυτό που είναι σε εξέλιξη για την Super

0: Χθες η εθνική μας ομάδα μπάσκετ νίκησε 89-81 την Πολωνία. Φιλικό παιχνίδι στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Ένα φιλικό προετοιμασίας ενώπιση των δύσκολων αγώνων που έχει με Ουκρανία και με Ισπανία, που θα κρίνουν την πρόκριση στα τελικά του Μούντε Μπάσκετ. Αύριο η εθνική ομάδα παίζει με την Κύπρο. Ένα φιλικό που ήταν κορυφαίος, ο Βασίλης Τολιόπουλος με 22 πόντους, 14 ο Ντόρσεϊ, 12 ο Μίτογλου. Η ελληνική ομάδα ολοκλήρωσε με 28 ασίστ. Πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και η επιστροφή του Νίκ Καλάθη, που μοίρασε 12 εξ αυτών. Να ακούσουμε τον Βασίλη Τολιόπουλο, τι είπε στην ΕΡΤ για την προσπάθεια της εθνικής ομάδας, ότι όλα τα παιδιά θέλουν να πάει η εθνική στο παγκόσμιο κύπελο. Για να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: Όλοι δείξαμε ότι έχουμε μεγάλη θέληση που βρισκόμαστε εδώ. Είναι το ξεκίνημα της χρονιάς. Όλοι έχουμε όρεξη να παίξουμε, να μας λείψει οι αγώνες. Και ξέρουμε σε πόσο δύσκολη κατάσταση είμαστε αυτή τη στιγμή για να περάσουμε στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μπορέσουμε να κερδίσουμε και να είμαστε εκεί. Η νίκη πάντα είναι σημαντική, είτε είναι φιλικό είτε επίσημο. Πρέπει να νικάς, γιατί έτσι χτίζεις χαρακτήρα, αποκτάς ψυχολογία για να πάμε στα επόμενα δύο παιχνίδια, τα δύσκολα που έχουμε. Πολωνία είναι μια εξαιρετική ομάδα, όντως. Πολύ συμπαγή, όπως είπες, και πιστεύω κάναμε μεγάλη δουλειά. Εντάξει, όλα τα παιδιά είναι πάρα πολύ υψηλό επίπεδο παίχτες, οπότε όταν ξέρεις με πόσο μεγάλους παίχτες παίζεις δίπλα σου και ανά πάσα στιγμή ο καθένας μπορεί να ξεκολλήσει την ομάδα, σίγουρα αυτό σε κάνει να έχεις μεγαλύτερη ψυχολογία και να είσαι πιο άνετος στο παιχνίδι. Πάντα η εθνική είναι δύσκολο το καλοκαίρι, γιατί ερχόμαστε από μεγάλη διακοπή. Όλοι προσπαθούμε να βρεθούμε μεταξύ μας, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια που δουλεύουμε με τον coach είμαστε πάνω κάτω οι ίδιοι παίχτες, πάνω κάτω τα ίδια αισθήματα, ξέρουμε τη φιλοσοφία, οπότε θεωρώ ότι σύντομα θα είμαστε στο επίπεδο που πρέπει.
0: Ο Βασίλης Τολιόπουλος μίλησε και για τα παιχνίδια που έρχονται με Ουκρανία και με Ισπανία.
1: Πρώτα απ' όλα θέλουμε να βρισκόμαστε στο παγκόσμιο, δεν γίνεται να λείπουμε από εκεί. Κάναμε δύο πάρα πολύ κακές σίτες τον Ιούλιο, οπότε πρέπει να αντιδράσουμε. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το να πάρουμε αυτές τις δύο νίκες, γιατί μετά είμαστε πάρα πολύ δύσκολα. Θα τα δώσουμε όλα και ξεκινήσαμε καλά από σήμερα, θεωρώ.
0: Για να ακούσουμε τι είπε ο Βασίλης Πανούλης μετά το χθεσινό φιλικό με τους Πολωνούς, τι δήλωσε.
2: Είχαμε καλές και κακές στιγμές, πιστεύω αρκετές καλές. Πιέσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 κλειψίματα. Μοιράσαμε εξαιρετικά την μπάλα, μπορούσαμε να τη μοιράσουμε ακόμα μεγαλύτερα. Μερικές φορές την κρατούσαμε παραπάνω. Είχαμε 28 assist. Πιστεύω είχαμε πάρα πολύ εικόνα για πρώτο παιχνίδι και στην επίθεση και στην άμυνα. Σίγουρα κάποια λάθη πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος.
0: Ευχαριστημένος έμεινε ο coach της Εθνικής Ομάδος για την παρουσία στο χθεσινό φιλικό. Φυσικά όλοι βλέπουν την ιστορία της πρόκρισης, που είναι πολύ πολύ σημαντική υπόθεση για την εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για μια καταστροφολογία που πάντα υπάρχει. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Να πω ότι γενικά υπάρχει μια καταστροφολογία, δυστυχώς καταστροφολογία. Εντάξει, έχουμε ακόμα 6 παιχνίδια να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται και παίζουμε πάντα καλύτερα. Δεν γίνεται μια ζωή όλο να σου πάνε δεξιά. Κάποια στιγμή πρέπει να, όταν τα πράγματα να έρθουν καλά, να αντιδράσεις, να δουλέψεις, να πάρεις τις ευθύνες σου, να κοιταχθείς τον καθρέφτη και να δουλέψεις σκληρά για να επανέλθεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εβδομάδα, δουλεύουμε πάρα πολύ καλά. Πιστεύω στο σημερινό παιχνίδι βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Σίγουρα τα παράθυρα για όλες τις εθνικές ομάδες είναι πολύ δύσκολα. Το ένα παράθυρο γίνεται μετά την, όταν τελειώνει η χρονιά, όταν ο παίχτης είναι πάρα πολύ κουρασμένος, και το άλλο παράθυρο γίνεται όταν έχει ξεκουραστεί. Οπότε είναι δύσκολο για τους παίχτες, αλλά πρέπει να γίνει. Όλοι οι παίχτες των εθνικών ομάδων πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Τα παιδιά έχουν μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι, έχουν καταλάβει την κρισιμότητα των αγώνων και θα κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι την Ουκρανία.
0: Και για την επιστροφή του Νίκ Καλάθη στην εθνική ομάδα, να ακούσουμε τύπο coach.
2: Τον Νίκ είναι ένα από του κορυφαίου που το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Ξέρω να διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι και είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε εδώ μαζί μα για να μα βοηθήσει. Έχει κίνητρο να αγαπάει την εθνική. Έδειξε μεγάλη διάθεση να έρθει να βοηθήσει κατευθείαν. Είναι ένα παιδί που παίζει πάρα πολλά χρόνια στι εθνικέ ομάδε και την έχει βοηθήσει πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια που παίζει. Νιώθει περηφάνεια που την αντιπροσωπεύει την πατρίδα και είναι εδώ πέρα να μα βοηθήσει όπω όλα τα παιδιά.
0: Η διάρκεια είναι ένα θέμα που θέλει να έχει η εθνική μας ομάδα. Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε και για την παρουσία των ψηλών. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Όλα τα παιδιά. Είναι ο Θανάσης, είναι ο Δίνος, είναι ο Καραγιανής που έλειπε, είναι ο Βασίλης Χαρλαμπόπουλος που έχει ένα προβληματάκι στο γονατό του. Πρέπει να δούμε και τι γίνεται. Μέχρι και ο Κώστας Παπα-Νικολάου μπορεί να παίξει εκεί πέρα. Πλέον αυτό που μένει είναι να κρατήσουμε τις καλές συνεργασίες μας και να έχουμε μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι μας. Γιατί είδαμε πολλές φορές ότι κάποιες φορές παίζαμε πολύ καλά 5 λεπτά, 6 λεπτά, κάποια 5 λεπτά ρίχναμε την αποδοσή μας. Είναι λογικό, αλλά πρέπει να το κάνουμε σε πιο υψηλό βαθμό και σε μεγαλύτερη διάρκεια για να παίξουμε τον μπάσκετ που έτσι όπως το σκέφτομαι και έτσι όπως πιστεύω εγώ θα μας βοηθήσει να κερδίσουμε τα παιχνίδια.
0: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος τελικά δεν θα είναι στην ομάδα, γιατί έχει το πρόβλημα αυτού του τραυματισμού που δεν μπόρεσε να ξεφύγει, να το ξεπεράσει. Η εθνική ομάδα παίζει αύριο στο Telecom Center με την Κύπρο το φιλικό παιχνίδι. Και για το παιχνίδι που έρχεται με τους Ουκρανούς, είναι το πρώτο από τα δύο πολύ πολύ πολύ σημαντικά παιχνίδια. Με την Ουκρανία θα παίξει στη Ρίγα, στην Λετωνία, το παιχνίδι αυτό την Παρασκευή στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Σπανούλη τι δηλώνει για το παιχνίδι με την Ουκρανία.
3: Θα να παίξουμε καλή άμυνα, να κλείσουμε τα ατού τους και να έχουμε καλή ομαδικότητα στην επίθεση και να εκτελέσουμε σωστά αυτά που θα πούμε.

Εκτός από το Όφι προηγείται 1-0 του Βόλου στο Ηράκλειο. Βλέπουμε και ωραίες παρουσίες στο Παγκρέτιο Στάδιο από την οθόνη της Κοσμοτέ. Κάτι είναι, αυτό είναι πολύ πολύ σημαντικό. Έχουμε cooling break τώρα στο Ηράκλειο, στην αναμέτρηση του Όφι με τον Βόλο, που η ομάδα του Όφι προηγείται με 1-0. Να δούμε τι γίνεται στην Αγγλία. Όπα, 2-1 Newcastle. 65 λεπτό της αναμέτρησης, η Newcastle από το 57 λεπτό προηγείται με τον Willock, με τον Joe Willock. Το 57 λεπτό έκανε το 2-1 και έτσι λοιπόν η Newcastle 2-1 την Liverpool.

Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 68 λεπτό. 2 λεπτά πριν το τέλος κανονικής διάρκειας 2-2 στην Ισπανία. Χαύρι Μονακό 78 λεπτό 0-1 στη Γαλλία.

Αυτή την ώρα στο ενικός.gr γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Παντρεμένος και πατέρας ενός παιδιού 48 που σκότωσε τη 45χρονη στο μικροσκόπιο. Οι τελευταίες επικοινωνίες. ΑΕΔΕ 48 λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach club της Πάρου για τη μη έκδοση 174 αποδείξεων. Παρεμβάσεις σε Μύκονο, Πόρο και Σαντορίνη. Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, σοβαρό ενδεχόμενο επιστροφή στο Patriot από την Σαουδική Αραβία. Τα βασικά θέματα αυτή την ώρα που μπορείτε να διαβάσετε στο ενικός.gr. Στη Φθιώτιδα, γράφει ο ενικός.gr, χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Ελάτια, ισχυρές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο. Θα δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την Φθιώτιδα για αυτή την πυρκαγιά που είναι ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο. Real.gr, μπαίνετε και διαβάζετε το βασικό θέμα της εφημερίδας Real News, τα τέσσερα σενάρια της κρίσης. Η Real News που κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί με πολύ ρεπορτάζ και καλές συνεντεύξεις. Έγκλημα στη Νέα Σμύρνη, προμελέτη βλέπει η Ελλάς. Ο δράστης είχε συλληφθεί στην Αλβανία για παρενόχληση της πρώην συζύγους του. Ακόμα αναχώρησε τα ξημερώματα από την Κάρπαθο για την Κρήτη υπερβολαρχία Patriot στο Κισαία και η επιστροφή της συστοιχίας από τη Σαουδική Αραβία. Αγνοείται Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο στο Ιόνιο. Η σύζυγός του έμεινε 3 μέρες στο ακυβέρνητο σκάφος. Τι τα θέλουν αυτό, δεν μπορούν οι άνθρωποι τώρα. Τι πάνε, μπαίνουν. Μα τώρα είναι τραγικό. Νομίζουν ότι όλοι είναι ικανοί να είναι καραβοκύριδες. Τώρα είναι σαν να βάλεις εμένα να πάω στο λιμάνι της Χίου, τον ίσως Μύκονος. Γίνεται να το κάνω εγώ αυτό, χωρίς να ξέρω. Να πάω να βάλω το πλοίο μέσα στο λιμάνι να προσεγγίσει. Δεν γίνεται. Αυτόματα είναι όλα σε ένα πλοίο. Δεν γίνεται. Και πάνε τώρα με τα ιστιοφόρα και μετά τράχει το λιμενικό και τα εναέρια να τους βρούνε που έχουν πάει. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι ο άνθρωπος θα βρεθεί. Αλλά σου λέω εγώ τώρα, τι αφήστε ρε αφού δεν μπορείτε. Αμαρτία από το Θεό είναι. Λοιπόν, άλλα θέματα. Είπα ότι τα βασικά θέματα της Real News που μπαίνετε τώρα, Real, Real.gr, μπαίνετε τώρα, έχει πάρα πολύ καλή ειδησιογραφία και ο ενικός.gr, ενημερώνεστε για όλα, ενικός.gr και Real.gr.

πιο κινητικό όφη στο Παγκλήτιο. Προηγείται 1-0 του Βόλου με το φοβερό λάθος που έκανε ο Σιαμπάνης σε αυτό το σουτ του Νους, όπου αντί να τη διώξει την έστειλε στην εστία του. Και όφη 1-0 του Βόλου αυτή την ώρα στο Παγκλήτιο. Εκεί έχουμε, είμαστε στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης. Θυμίζω σε 9 παίζει ο ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, στις 9.30 ώρα Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Αργότερα θα ακούσουμε και ρεπορτάζ από τον Καραϊσκάκη για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο και ρεπορτάζ από τη Νέα Φιλαδέλφεια για την νίκη της ΑΕΚ 4-0 απέναντι στον Ηρακλή. Σε διαφημιστικό κλειό θα πάμε σε 1 λεπτό, αφού σας θυμίσω εγώ, Intervention Live Casino, πιο ανανεωμένο από ποτέ, πάντα στην παρέα μας. Και στην Αγγλία, έτσι, γιατί για τους φίλους μας που είναι Liverpool, παραμένει το 71ο λεπτό, Newcastle Liverpool 2-1.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Έχει ξεπεράσει το 1,2 δις εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διπλασίασε τα τέρματα του Όφη 2-0 τον Βόλο στο Παγκριτίο με πέναλτι από τον Νους για παράβαση του Μεντίλ. Στον Κοστούλα δόθηκε το πέναλτι και Όφη προηγείται με 2-0. Στην Αγγλία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Newcastle Liverpool 2-1, 71 λεπτό. Σας έλεγα για το παιχνίδι του Όφη 2-0. Ο Όφη είναι καλύτερος, ουσιαστικός, και γι' αυτό μέχρι τώρα το έχει βγάλει στα 7-2 γκολ που έχει πετύχει.

Στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης παρουσιάστηκε στο κοινό της Club Breeze, αποθεώθηκε. Έχει φύγει, έχει πάει στην Arsenal. Όμως πήγε στην παλιά του ομάδα, έκανε τη σέντρα στο ντέρμπι της πόλης, γνωρίζοντας την αποθέωση μετά την μεγάλη του μεταγραφή στην Arsenal. Ήταν πριν από λίγες ώρες στο ντέρμπι της πόλης του Breeze, η Club Breeze με την Selk Breeze. Ο Τζόλης επέστρεψε στο γήπεδο, στο Jan Breidel. Αποθεώθηκε από τους οπαδούς της πρώην του ομάδας και έκανε μια άτυπη σέντρα την πρώτη του αγώνα στην παλιά του ομάδα, που ξαναλέω ότι εκεί μόλις μπήκε στο γήπεδο γνώρισε την αποθέωση.

0: Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι. Η Breeze με την Shark Breeze. 0-0 είναι στο 36ο λεπτό για το βελγικό πρωτάθλημα. Ένας Τζόλις ο οποίος έβγαλε μάτια στην πρεσμία του της Premier League. Η Arsenal 3-0 την Coventry την Παρασκευή. Δύο φάσεις δημιούργησε ο Τζόλις για να μπουν τα δύο από τα τρία τέρματα της Arsenal. Ήταν πολύ καλός, τον εκθίασαν όλοι. Ρωτήθηκε γιατί επέλεξε την Arsenal για να συνεχίσει την καριέρα του μετά την Breeze. Για να ακούσουμε τι είπε ο Χρήστος Τζόλης.
1: Obviously you play for the champions of England.
0: Επέλεξα την Arsenal γιατί προφανώς παίζεις στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είναι απίστευτο να παίζεις για μια τέτοια ομάδα. Ένιωθα ότι ήμουν έτοιμος να παίξω στην Premier League. Το ένιωθα και τα τελευταία δύο χρόνια όταν έπαιζα με την Breeze στο Champions League. Παίζαμε κόντρα σε ομάδες της Premier League ή σε ομάδες αυτού του επίπεδου και τα πήγαινα καλά. Έτσι ένιωθα ότι ήταν το σωστό βήμα για εμένα για να φτάσω στην Premier League και μέχρι τώρα είναι πολύ ωραία που είμαι μέλος αυτής της ομάδας. Και ο Μιγκέλ Αρτέτα, ο προπονητής της Arsenal, στις δηλώσεις που έκανε τον εκθίασε. Λέει σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Για να ακούσουμε τι είπε. Είναι απίθανος από την μέρα που έχει ενσωματωθεί στην ομάδα. Μπήκε γρήγορα στο κλίμα. Είναι ένας ταλαντούχος ποδοσφαιριστής. Το βλέπεις και στις αντιδράσεις του κόσμου. Όταν έχει την μπάλα στα πόδια και πόσο πολύ τον αγαπούν. Είναι ένας παίκτης που θα μας δώσει κάτι διαφορετικό στην αριστερή πλευρά. Σε κάθε μάτς θα έχει ή assist ή goal. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. Μου αρέσει που ένας παίκτης που είναι μαζί μας μόνο λίγες εβδομάδες παίρνει αυτό το είδος ενέργειας κάθε φορά που έχει την μπάλα στην κατοχή του και νομίζω ότι την έχει κερδίσει. Νομίζω ότι ο τρόπος που έχει παίξει τα τελευταία παιχνίδια ήταν εκπληκτικός. Έχει μια απίστευτη γκάμα ενεργειών στα τελευταία 30 μέτρα για να αποφασίζει και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις ακόμα και όταν οι χώροι είναι πολύ μικροί. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος μαζί του. Αυτά είπα Αρτέτα για τον Τζόλι. Χθες ήταν η μέρα του Τζολάκη στο παιχνίδι με τη Χαλ που ήταν ο κορυφαίος, ο διεθνής δρομοφλέκας. Έκανε σημαντικές αποκρούσεις και η ομάδα του κέρδισε 2-0 την Manchester United στη χθεσινή ημέρα της Premier League. Τώρα η Celtic Breeze, μια που έλεγα και το Βέλγιο, σκόραρε. Έτσι λοιπόν έχουμε, συγγνώμη, η Breeze, η Club Breeze σκόραρε. 1-0 προηγείται της Celtic Breeze στο 31ο λεπτό.

0: Πριν περάσουμε να πούμε λίγα πράγματα χθες για τον Ολυμπιακό που κέρδισε 1-0 την ομάδα του Ατρόμητου. Κρατάω πίσω την ΑΕΚ γιατί θα έχουμε αργότερα μετά τις 9 τον Μιχάλη Φουστέρη για να μας πει για το χθεσινό 4-0 και ενώπιον του αγώνα της Τετάρτης που έχει ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με την Λεύσκη για τα play-off του Champions League. Χθες λοιπόν ο Ολυμπιακός κατάφερε και κέρδισε με πολύ πολύ πολύ άγχος την ομάδα του Ατρόμητου με τον γκολ αυτό που πέτυχε ο Κάρμο στο... Ήταν νομίζω το 20ο λεπτό που έβαλε τον γκολ ο Κάρμο για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ήταν στο 22ο λεπτό. Στο 20ο λεπτό ο Ελκαμπή είχε χάσει πέναλτι όταν το έβγαλε ο Χουτεσιώτης, τον φλέκας του Ατρομήτου, που ήταν κορυφαίος της αναμέτρησης πλευράς Ατρομήτου και όχι μόνο. Είχε τουλάχιστον 7-8 πολύ καλές αποκρούσεις, κράτησε το 0 την αιστεία του μέχρι τη στιγμή που ο Κάρμου, που είχε περάσει αλλαγή στο 57ο λεπτό, έβαλε το γκολ και λυτρώθηκε με αυτό το προσπάθεια από τον Νταβίτ Κάρμο. Ο Νταβίτ Κάρμο λοιπόν ήταν ο σκόρερ της ομάδας του Ολυμπιακού, ένας Ολυμπιακός που θες έδειξε κάποια καλά στοιχεία, είχε και την αποβολή του Ροντινέη με απευθείας κόκκινη για σκληρό μαρκάρισμα στον Τσιλούλη, όμως κατάφερε με τον Κάρμο που έγινε αλλαγή στη θέση του τραυματία Πιρόλα να μπορέσει να ξεκινήσει με το δεξί το πρωτάθλημα. Ήταν πραγματικά μια αγχωτική νίκη όπως παραδέχτηκαν όλοι. Πάμε να ακούσουμε τύπο σκόρερ του τέρματος του Ολυμπιακού, ο Νταβίτ Κάρμο.
1: I think we play good. We had a lot of chances.
2: Πραγματικά προσπαθήσαμε σήμερα. Όσο βλέπαμε πως περνάει η ώρα και τον γκολ δεν έμπαινε, παρόλο που δημιουργούσαμε και προσπαθούσαμε πολύ. Η αλήθεια είναι πως και εμείς και ο κόσμος στρεσαριζόμασταν. Όμως πραγματικά ο αντίπαλος θερματοφύλακας έκανε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Ευτυχώς ήρθε η στιγμή που έβαλε τον γκολ. Μπορεί να μην ήταν ένα όμορφο γκολ, αλλά μερικές φορές έτσι μπορεί να γίνεται. Είμαστε χαρούμενοι που ξεκινήσαμε με νίκη. Πράγματι αυτό μπορεί να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να συνεχίσεις, να παλεύεις, να δουλεύεις, να πιέζεις, να δημιουργείς ευκαιρίες, να αμήνεσαι σωστά. Μερικές φορές είναι πραγματικά δύσκολο να απογοητευτείς όταν βλέπεις ότι η μπάλα δεν μπαίνει, αλλά πρέπει να επιμένεις. Μερικές φορές γίνεται έτσι. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει ο Αιγύπτιο τον Ολυμπιακό, πόσες φορές μας έχει βοηθήσει, μας έχει χάρισει γκολ και νίκες. Όσες φορές και να σκοράρουμε εμείς, δεν θα μπορούσαμε να τα αποδώσουμε αυτό που έχει δώσει ο Αιγύπτιο σε εμάς. Και σήμερα ήταν ο τρόπος να δείξει σε όλους, παρόλο που το ξέρουμε όλοι, τι σημαίνει ο Αιγύπτιο για το σύλλογο μας.
0: Ο Λευτέρης Κουτεσιώτης, ο τερματοφύλακας του Ατρομήτου, μίλησε μετά τη χθεσινή ήττα της ομάδας του με 1-0 από τον Ολυμπιακό.
3: Θεωρώ ότι μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτς. Έστω μια ισοπαλία δεν έπρεπε να χάσουμε αυτό το παιχνίδι. Νομίζω η εικόνα μας ήταν αρκετά καλή. Όλα τα παιδιά δώσαν το 110% που μπορούσαν. Πάλεψαν και στις προσωπικές μονομαχίες. Πιστεύω αξίζαμε ένα βαθμό. Μετά το πέναλτι πίστευα ότι ο Ολυμπιακός έχασε ψυχολογία, αλλά δεν είναι έτσι. Έδειξε ότι είναι μεγάλη ομάδα και μπορεί να επανέλθει γρήγορα. Είμαστε πολύ δεμένοι, εντάξει είναι αρχή ακόμα. Θέλουμε πολλά παιχνίδια ακόμα για να μπορέσουμε να δεθούμε ακόμα παραπάνω και πιστεύω θα πάει πολύ καλά η χρονιά. Εντάξει, είναι η δουλειά μας, δεν μας ενδιαφέρει ο αντίπαλος, κοιτάμε να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι.
0: Ο Χωσέ Λουίντερ Μεντιλίμπαρ στην κάμερα της Κοσμοτέ TV δήλωσε το ότι δεν είναι να σκοράρουμε περισσότερα γκολ, δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε καλοί. Να ακούσουμε τι είπε μετά το παιχνίδι ο τεχνικός του Ολυμπιακού.
2: Πραγματικά, μέχρι το τελευταίο λεπτό δυσκολευτήκαμε, όμως ευτυχώς τα καταφέραμε. Νομίζω πως παίξαμε καλά. Το γεγονός ότι δεν σκοράρουμε περισσότερα γκολ δεν σημαίνει πως δεν δημιουργήσαμε ή δεν ήμασταν καλοί, αλλά ότι ο αντίπαλος θερματοφύλακας ήταν πάρα πολύ καλός. Όμως υποστήκαμε στρες μέχρι το τελευταίο λεπτό, μετά την αποβολή του Ροντινέη κινδυνεύαμε. Πραγματικά, χρειάζονται περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Ο Ρόκα είναι περισσότερο καιρό, αλλά ο Γουστάβο είναι πάρα πολύ λίγο καιρό μαζί μας. Έχει χάσει την προετοιμασία. Σίγουρα θα χρειαστεί χρόνο για να αποκτήσει περισσότερο ρυθμό, αλλά είμαστε σίγουροι πως θα βοηθήσουν και δύο πολύ. Όχι, δεν θα το συνηθίσει. Αισθάνεται ακόμα αμήχανα και δεν ξέρει και γιατί συνεχίζουν να το κάνουν, γιατί εκείνος ούτε καν σηκώνει το χέρι να τους χαιρετήσει εκείνη τη στιγμή που το κάνουν. Δεν το κάνει φυσικά από κοκό, αλλά όπως και να έχει, τους ευχαριστεί πολύ.
4: Mi nombre, pero bueno, agradecerle sobre todo.
0: Ρωτήθηκε για την, ότι κάποια στιγμή οι φίλαθλοι τον αποθέωναν και γι' αυτό τον ρώτησε ο συνάδελφος, ο κ. Πηλιόπουλος από την Κοσμοτέ. Ο κ. Κεζό, ο προπονητής του Ατρομήτου μετά το παιχνίδι.
5: Είμαστε ανταγωνιστικοί μέχρι σίγουρα 60-70. Όταν ο Ολυμπιακός έκανε κάποιες αλλαγές, πίεζε μας και εντάξει, ήταν λίγο δύσκολο. Είχαμε στο πρώτο μικρό κάποιες ευκαιρίες, μπορούσαμε να είμαστε πιο focus με τελευταία πάσα, με shoot, μπορούσαμε να βάλουμε γκολ, αλλά εντάξει, ξέραμε δύσκολη έδρα, ομάδα που να μας πολλές φορές βάλει στο δικό μας box. Μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι, αλλά εντάξει, αυτό είναι, συνεχίζουμε και βλέπουμε μπροστά. Αυτό ήταν πλάνο να αλλάξουμε Ζούπερ, ήταν πολύ καλός, αλλά κουράστηκε και να βάλουμε Καραμάνης που μπορεί να πιέζει εκεί, μπορεί να τρέχει στο χώρο, αλλά έβαλε μας Ολυμπιακός γκολ και εντάξει, προσπαθήσαμε στο τέλος, αλλά λέω, μπορούσαμε και καλύτερα, αλλά δεν έχω παράπονο με παίκτες μου. Ευχαριστώ και κόσμο που ήρθαν δικό μας σήμερα να μας βοηθήσει, ήταν καλή ατμόσφαιρα και εντάξει, συνεχίζουμε, βλέπουμε άλλο παιχνίδι με πάω.
0: Πριν συνεχίσουμε τις δηλώσεις από τον Γιώργιο Καραϊσκάκη, σε 90 λεπτό Newcastle Liverpool 2-1 παραμένει πάντα και 4 λεπτό καθυστερήσεων στο ημίχρονο Όφι Βόλος παραμένει το 2-0. Τώρα, ο Χωσέ Λουί Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου, για να ακούσουμε και τι είπε.
6: Por muy buen partido que hagas, siempre hay algo que mejorar.
2: Όσο καλά και να παίξεις ένα παιχνίδι, πάντα υπάρχουν πράγματα να βελτιωθούν. Νομίζω πως δεν υπάρχει περίπτωση ένα παιχνίδι να είναι τόσο τέλειο που δεν υπάρχει κάτι να το κάνεις καλύτερα. Για παράδειγμα, ξεκινήσαμε κυριαρχώντας, αλλά δεν χωρίς να δημιουργούμε κίνδυνο. Στο δεύτερο ημίχρονο δημιουργήσαμε κίνδυνο, αλλά δεν καταφέραμε να σκοράρουμε. Επομένως, σε κάθε παιχνίδι πάντα υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά και που πρέπει να διορθώσει. Σήμερα ήταν αυτό που είπαμε και ευτυχώς καταφέραμε να βάλουμε τον γκολ.
6: Primer tiempo no generamos demasiado, eso tipo hemos generado, pero no hemos metido.
0: Αυτά είπε ότι μπορέσαμε και βάλαμε τον γκολ. Ρωτήθηκε τι άλλαξε σε σχέση με το παιχνίδι της Νάιμέγκεν και τον ρώτησαν στην αρχή για τον Τακιζιάν, τον νέο παίχτη που πήρε, που τον πέρασε και αλλαγή στο 57ο λεπτό. Για να ακούσουμε τι είπε ο Βάσκος τεχνικός. Έχει πολύ μεγάλη σημασία οι δηλώσεις του, γιατί λέει ότι εδώ στον Πειραιά πάντα βιάζονται και θέλουν πάντα το καλύτερο.
2: Άρα σας άρεσε ο Τακιζιάν. Είναι μια δύσκολη ομάδα, ένας δύσκολος σύλλογος Ολυμπιακός, έχουμε βιασύνη γενικότερα, μια κακή μέρα, ένα κακό αποτέλεσμα μας οδηγεί σε πάρα πολλά πράγματα, όμως έτσι είμαστε. Είναι η τέταρτη σεζόν στον Ολυμπιακό και ακόμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην ελληνική πραγματικότητα. Όμως εκείνος είναι ο ξένος, των Ελλήνων είναι η ομάδα, επομένως εκείνος είναι αυτός που πρέπει να προσαρμοστεί σε εμάς.
6: Είμαι ο καθένας. The summer is
0: magic, is magic. Νομίζω ότι η δήλωση αυτή του Μεντιλίμπαρ στο τέλος, εκείνος ο ξένος, προσπαθώ να προσαρμοστώ στα ελληνικά δεδομένα, τα λέει όλα. Η Newcastle συνεχίζει να προηγείται δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων 2-0 της Liverpool. Τελείωσε το παιχνίδι στη Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1, νωρίτερα Ανζέρ Λίλ 0-2, 10 παρατέταρτο Ρεν Παρί Σεζερμέν. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων ημιχρόνου Όφι Βόλος, πάντα 2-0. Στην Ισπανία πάμε τελικό Αθλητικό Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Στην Ιταλία καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου Βενέτσια Λέτσε 0-0 και Φροντζόνε Ιουβέντους 0-1.

5 λεπτά είναι ο έξτρα χρόνο στι καθυστερήσει στο Παγκρίτιο. Πριν από λίγο είχαμε διακόψει το παιχνίδι γιατί χτύπησαν κεφάλι με κεφάλι ο Ουρτάδο με τον Κανελόπουλο. 4-1 είναι τελικέ. Όφη ξαναλέω είναι πιο απειλητικό και πιο ουσιαστικό. Πριν από λίγο είχε ένα φάουλ του Μίγα στο νου και σε καλό σημείο για τον Όφη. Έδιωξε όμω ο Σιαπάνη προ του νου. Γενικά ο Όφη είναι πιο κινητικό στο παιχνίδι. Στις 9 ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Λεβαδιακό και ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης.

0: Χθες ο Άρης πέρασε νικηφόρο από το Θόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης απέναντι στην Καλαμάτα. Ο Άρης στα τελευταία 10 λεπτά φόρτσαρε πάρα πολύ, πίεσε πάρα πολύ την νεοφώτιστη Καλαμάτα που έδειξε καλά στοιχεία. Είχε όμως κάποια θεματάκια στα τελευταία 10 λεπτά. Ο Μπολιβάρ προηγήθηκε στο 41 γιατί τους Καλαματιανούς με κεφαλιά άνοιξε το σκορ. 45 ο Ράσιτς με πέναλτι 1-1. Στο 62-1 ο Βάργκας. Στο 88 ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το 2-2. Και στο 3ο λεπτό καθυστερήσεων πάλι ο Φαμπιάνο πετυχαίνει το Καλαμάτα Άρης 2-3. Η Καλαμάτα που τελείωσε το παιχνίδι με 10 παίκτες στο 86 αποβλήθηκε ο σκόρερ του πρώτου τέρματος ο Μπολιβάρ. Πάντως ο Άρης ήταν πιεστικός στο τέλος και κατάφερε και απέδρασε από το τρίπολο, με το τρίποντο από την Τρίπολη. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο Φαμπιάνο για τα δύο γκολ που πέτυχε και την νίκη της ομάδας του παίκτης του Άρη.
1: Είμαι πολύ χαρούμενος με το δύο ευκαιρίες και δύο γκολ το τελευταίο λεπτά. Αλλά αυτό δεν είναι σε μένα, είναι για ομάδα. Ξέρω πόσο μεγάλη νίκη είναι αυτό. Ξέρω όλα τα μάτια είναι πολύ δύσκολα, όλα τα ομάδα είναι αν παίζουμε έξω. Ήταν τα πρώτη παιχνίδια το πρωτάθλημα. Αλλά είναι πολύ χαρούμενος και τώρα ξέρω πόσο σημαντικό είναι αυτό νίκη. Πιστεύω είναι πολύ χαρούμενος με τον νίκη και σίγουρα μπορούμε να κάνουμε καλή season.

Liverpool έχει κερδίσει πέναλτι στο παιχνίδι με την Newcastle. Είναι πάντα πίσω στο σκορ με 2-1. Ημίχρονο στο Παγκρίτιο στάδιο. Ο Όφη προηγείται του Βόλου 2-0 με τα τέρματα του Σιαμπάνη με αυτόν τον γκολ στο 6ο λεπτό και του Νους με πέναλτι στο 33ο λεπτό. Ένα Όφη που σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό ήταν πιο ουσιώδης, πιο καλός και δίκαια προηγείται της ομάδος του Βόλου με 2-0. Πριν από λίγο, πριν το φινάλε, είχαμε ένα καλό σουτ του Αποστολάκη που έβγαλε ο Σιαμπάνης για τον Βόλο. Έτσι λοιπόν, ημίχρονο στο Ηράκλειο, Όφη Βόλος 2-0.

Φέρνω το παιχνίδι στα ίσια η Λίβερπουλ στο 6ο λεπτό, όχι 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Σομποσλάι με πέναλτι κάνει το 2-2. Έτσι λοιπόν έχουμε Newcastle Liverpool 2-2. Ο Μουνιώθ μπήκε στην περιοχή και ο Χολ τον γκρέμισε με τον Μυρό. Πέναλτι για τη Liverpool που δόθηκε, το εκτέλεσε ο Ντομινίκ Σομποσλάι και έκανε το τελικό, όχι, έκανε το 2-2. Δεν είναι τελικό, είμαστε στο ένα λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι η Newcastle προηγήθηκε με τον Ελάγκα στο 5ο λεπτό. Έκανε το 1-1 ο Χάπκο στο 55, στο 57 ο Βίλοκ έκανε το 57, στο 57 το 2-1 και τώρα ο Σομποσλάι στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων με πέναλτι κάνει το 2-2. Τελικό είναι Liverpool, συγγνώμη, Newcastle Liverpool 2-2. Λοιπόν, σήμερα στην Premier League Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Αύριο για την Premier League παίζουν στις 10 το βράδυ η Fulham με την Chelsea, ενώ έχουμε χθες τα χθεσινά παιχνίδια Hull Manchester United 2-0 με κορυφαίο τον Κωνσταντίν Τζολάκη, τον διεθνή τερματοφύλακα, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Leeds 0-1, Brentford Tottenham 3-0. Την Παρασκευή άνοιξε η αυλία της Premier League και η πρωταθλήτρια Arsenal 3-0 την Coventry. Εδώ ήταν κορυφαίος ο Χρήστο Τζόλης, είχε συμμετοχή στα 2 από τα 3 τέρματα της ομάδος του της Arsenal. Να θυμίσουμε και την Championship στην Αγγλία, Lincoln Portsmouth 1-3, Millwall Norwich

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στον κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Με 8 αλλαγές ο ΠΑΟΚ κοντά του στο Λεβαδιακό στις 9. Ο Αλέσιο Λύση λοιπόν θα έχει Παυλέκα κάτω από το δοκάρια, Κένι Ελουστόντο, Μιχαηλίδη Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας, Λούσε Τέιλορ θα παρτίζουν το δίδυμο στα χαφ, Ζίβκοβιτς να ξεκινάει δεξιά στην επίθεση, Σορετήρη αριστερά, ο Πέλκας σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Νταγέ για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Ο κύριος Χαραλάμπους για την ομάδα του Λεβαδιακού, Ελιάση κάτω από το δοκάρια, Παντέα, Τσιβελεκίδη, Λιάγκα, Βίχο, τετράδα στην άμυνα, Νίκας Παπαδόπουλος στα χαφ, Εμμανουηλίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, Ούρση στο αριστερό, ο Κωστής πίσω από τον προθυμένο Σιμελίδη. Το μάτς είναι στις 9 για το Super League. Το παιχνίδι αυτό στις 9, ενώ είπαμε ότι έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, ο Όφι 2-0 προηγείται του Βόλου. Πάντα στην παρέα μας είναι η Dervetten Live Casino, καθημερινή διασκέδαση. Αφήνουμε λίγο τώρα τη δράση και πάμε να συζητήσουμε με τον εκλεκτό συνάδελφο, αθλητικό συντάκτη, τον Σωτήρη Τριανταφύλου, πρώην πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών, για θέματα που δεν έχουν σχέση με τους δημοσιογράφους, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει και την πετριά του, που λέω εγώ, και ο Σωτήρης Τριανταφύλου εκεί στην Αύπαχτο προσπαθεί για την τοπική του ομάδα. Να συζητήσουμε λίγο πώς είναι να είσαι παράγοντας, στέλεχος σε τοπική ομάδα ποδοσφαίρου, όπως είναι μια ομάδα ιστορική, ο Ναυπακτιακός Αστέρας, που φέτος θα είναι στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι έχουν μάθει να κάνουν κριτική, κριτική, κριτική, και όταν κάθεσαι στην καρέκλα ή έχεις κάποια εξειδίκευση να κάνεις κάτι σε ένα σύλλογο, σε ένα σωματείο, σε μια ομοσπονδία, σε μια ένωση, μετά εκεί βλέπεις πώς είναι η ιστορία. Ακριβώς. Και σου φεύγει η κριτική. Εσύ εκεί πώς έμπλεξες με το σωματείο της πόλης σου? Είναι μια ομάδα που έχει παίξει και Β' Εθνική παλιότερα, αν θυμάμαι.
1: Έχει αγωνιστεί και στη δεύτερη εθνική κατηγορία και στη τρίτη εθνική κατηγορία. Και εγώ έχω αγωνιστεί, καταρχάς έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Τα χρόνια του σχολείου και τα πρώτα χρόνια που ήμουν φοιτητής, που ήμουν αγωνιστή, έχω αγωνιστεί πάρα πολλά χρόνια με τη φανέλα του Ναυπακτιακού Αστέρα. Άρα, δηλαδή, η πρώτη μου σχέση υπήρχε και υπήρχε πριν από πολλά χρόνια και ήταν και ισχυρή, θα λέγα, όλα αυτά τα χρόνια που πέρασαν. Το δεύτερο είναι ότι πέρυσι η ομάδα βρέθηκε ένα χείλο, σε ένα βήμα από τη διάλυση. Δεν είχε δηλωθεί ομάδα στην πρώτη, δεν είχε δηλωθεί στο πρωτάθλημα, στην πρώτη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας που αγωνιζόταν. Απέμεναν λίγες μέρες για να δηλωθεί σε δεύτερη κατηγορία από την τότε ιδιοκτησία και δεν είχε δηλωθεί. Και κατόπιν, θα έλεγα, έτσι, όχληση από αρκετούς εδώ συμπολίτες, ναυπάκτους κλπ. Και φίλους, μαζί με κάποιους άλλους και κυρίως τον Φίλιππο Τοσφαέλο, τον πρώην πρόεδρο, ο οποίος έχει διατελέσει και υπεύθυνο διεθνών σχέσεων στην ΑΕΚ. Την περίοδο που η ΑΕΚ ήταν στο Champions League, την πρώτη περίοδο που αγωνίστηκε στο Μίλου του Champions League, τη αρχή δεκαετία 90 με τον Σανπαγίδη Σοροπονιτή. Ο Φίλιππο Φέλο, βέβαια, έχει διατελέσει πρόεδρο τη ομάδα στα καλά τη χρόνια, όταν η ομάδα αγωνιζόταν στη δεύτερη εθνική, τη τρίτη εθνική κατηγορία. Με τον Φίλιππο Φέλο και μια άλλη ομάδα ανθρώπων, αναλάβαμε την πρωτοβουλία, πήραμε την ομάδα. Πήραμε την ομάδα για να τη δηλώσουμε στο πρωτάθλημα και για να σωθεί. Και έτσι ξεκίνησε και η δική μου ενασχόληση με τον Ναυπακτιακό Αστέρα, που πέρυσι το καλοκαίρι, όταν και έγινε αυτό, είμαι αντιπρόεδρος.
0: Πέρσι παίξατε, έπαιξε η ομάδα πέρσι.
1: Αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας, του τοπικού πρωταθλήματος της Ετωλοκαρνανίας. Ανέβηκε, η ομάδα ανέβηκε κατηγορία υπάξια, θα έλεγα, και με πολύ καλή εμφάνιση. Και η ομάδα αναπτύσσεται από πέρσι υγιώς, υπό την έννοια ότι αναπτύσσεται με πολλά δικά της παιδιά, πολλούς ναυπάκτιους. Πολλά παιδιά από τις γύρω περιοχές, παιδιά από τις ακαδημίες, ταυτοχρόνως καλλιεργούμε και τις ακαδημίες της ομάδας. Πολλά από αυτά τα παιδιά έχουν προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και με ελάχιστες προσθήκες μεγαλύτερων σε ηλικία παιδιών, οι οποίοι είναι όλοι όμως από την περιοχή, σχεδόν όλοι από την περιοχή. Ο πιο μακρινός ποδοσφαιριστής που υπήρχε πέρσι ήταν, μάλλον, η πιο μακρινή περιοχή από την οποία αγωνίστηκε και ποδοσφαιριστής πέρσι, εντάξει, ήταν από το νομό του Λακαρνίας, ήταν από την Πάτρα, που είναι ακριβώς απέναντι.
0: Που είναι απέναντι.
1: Αναπτύσσεται γιος λοιπόν η ομάδα, αναπτύσσεται από τα κάτω, έχει στο πλευρό της όλη την όλη την πόλη, και αυτό είναι ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε, ένα από τα βασικά που καταφέραμε να κάνουμε στην ομάδα, να ξαναμπεί ο κόσμος, να ξαναγυρίσει ο κόσμος και να βοηθάει την ομάδα, να είναι δηλαδή μέρος της τοπικής κοινωνίας, ένα βασικό αυτό, γιατί αυτό ήταν που είχε χαθεί τα προηγούμενα χρόνια, αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκα εγώ όταν άρχισα να ασχολήσω με την ομάδα, να είναι μέρος της τοπικής κοινωνίας, να είναι μέρος της καθημερινότητας των ναυπακτίων, να πηγαίνουν στο γήπεδο, να ασχολούνται με την ομάδα. Βεβαίως είναι πολύ χαμηλά ακόμη, είναι στην πρώτη κατηγορία της Λακαρνανίας, αλλά και το μέλλον έχει η ομάδα μπροστά, και τα παιδιά τα οποία αγωνίζονται, γιατί είναι πολύ νέα όπως σας είπα, και το μέλλον έχει μπροστά της, και την... και τα ηχεία για να προχωρήσει. Δεν λέω ότι φέτος η ομάδα θα ανέβει και άλλη κατηγορία και θα πάει στην εθνική κατηγορία. Έτσι, αυτό θα το δούμε και θα φανεί και στην πορεία. Είναι ένας από τους στόχους, ενώ και για φέτος τα επόμενα χρόνια, να επανέλθει η ομάδα στις εθνικές κατηγορίες. Αλλά σιγά σιγά η ομάδα αναπτύσσεται υγιώς. Προάγει το ΕΦ αγωνίζεστε. Είναι ένα βασικό αυτό, έτσι, και την ευγενή άμυνα.
0: Είναι ένα βασικό σε μια περιοχή όπως είναι το Λακαρνανία, που στα τοπικά της πρωταθλήματα έχει πάρα πολλά επεισόδια διαχρονικά. Κάθε χρόνο δυστυχώς είναι από τις ενώσεις που παρουσιάζουν μεγάλο πρόβλημα στην βία εκεί μεταξύ των χωριών, των πόλεων. Υπάρχει ένα θέμα.
1: Δεν είναι μόνο το Λακαρνανία, είναι και για το Λακαρνανία. Συμφωνώ πάντως.
0: Είναι πάντως από τις ενώσεις που έχει θέματα.
1: Είναι από τις ενώσεις που έχουν θέματα. Το αντιμετωπίσαμε.
0: Αυτό είναι καλό αυτό που. Ναι, ναι.
1: Στο τελευταίο παιχνίδι στα Μπαράζ Ανόδους, στους αγώνες κατάταξης για την άνοδο στην Αμφιλοχία, και εκεί υπήρξαν επεισόδια. Θα έλεγα ότι αυτά συμβαίνουν, αλλά δεν πρέπει να συμβαίνουν. Και ένα

0: τη, μας την ομάδα. Αυτή, αυτό είναι το περίγραμμα των στόχων από πέρυσι που αναλάβατε την ομάδα. Η πρώτη χρονιά πήγε καλά. Εδώ σε αντιλαμβάνεσαι και ξέρετε πολύ καλά ότι σε όλες τις ομάδες το πρόβλημα είναι το οικονομικό.
1: Τώρα πάμε στο διατάφτα. Ναι. Εδώ εσείς κάνετε μια ομάδα με παιδιά εκεί από την περιοχή, από τα γύρω χωριά, να παίξουν μπάλα. Κοιτάτε και τις υποδομές από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι βασικό. Χωρίς υποδομές, ειδικά στις μικρές κατηγορίες, δεν μπορείς να
1: προχωρήσεις.
0: Πέραν το ότι είναι υποχρεωτικό, και σωστά είναι υποχρεωτικό να έχεις υποδομές, να έχεις τμήμα υποδομών, χωρίς αυτές δεν μπορείς να προχωρήσεις. Και νομίζω ότι αυτές είναι οι υποδομές, είναι αυτές που θα δώσουν όθηση. Και οι υποδομές είναι από το Ακτιωτικό Αστέρα. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ακαδημίες εδώ στην Άφοκτο, ακαδημίες ποδοσφαίρου, οι οποίες και από αυτές προέρχονται και θα προέλθουν κάποιοι παίχτες. Που θα αγωνιστούν στον Αστέρα. Σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια φύγαν κάποιοι παίχτες από ακαδημίες της περιοχής. Για παράδειγμα, ο Βρουσάη που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό και στην ομάδα και αγωνίστηκε σε πολύ ψηλό επίπεδο, ξεκίνησε από ακαδημίες εδώ.
1: Μάλιστα.
0: Από μια ακαδημία της ναυπακτοδοτικής περιοχής. Και άλλοι παίχτες έχουν φύγει, έχουν πάει πιο πάνω. Υπάρχει πάντα στον ομό η μεγάλη ομάδα που είναι ο Πανατολικός.
1: Εννοείται, βέβαια.
0: Super League 1, έτσι, με την οποία ο οποίος Πανατολικός. Μάλλον στις μικρότερες κατηγορίες του Πανετολικού αγωνίζονται παίκτες από τα τμήματα υποδομής ή από τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Πολλοί ήταν ναυπάκτοι που στο παρελθόν από τον Ναυπακτιακό Αστέρα έχουν μεταγραφεί στον Πανετολικό και έχουν αγωνιστεί και έχουν κάνει και καριέρα. Και βεβαίως επανέρχομαι και λέω ότι το ζητούμενο πάντα είναι να αναπτύξει μια ομάδα υγιώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε από τα κάτω με βάση τις υποδομές. Επίσης, με βάση τις υποδομές και όχι απλά με βάση τις υποδομές, με βάση
1: τη σωστή διαπαιδαγώγηση για να μάθουν μπάλα και να προχωρήσουν τα παιδιά.
0: Διαπαιδαγώγηση.
1: Τώρα, όλα αυτά τώρα, ένα λεπτό, γιατί εδώ έχετε προπονητές τους στα αναπτυξιακά. Μετακινήσεις. Μία μετακίνηση, ένα πούλμα να φύγει από την Αύπαρτο για να πάτε μέχρι πάνω να φιλοχεί, γιατί ο νομός του Λακαρνανίας είναι ο μεγαλύτερος νομός της επικράτειας. Εντάξει. Δηλαδή, είναι σαν να πηγαίνεις να παίζεις μεγάλες αποστάσεις. Μία μισή ώρα μακριά μπορεί να είναι και δύο, αν είναι κάποιο χωριό πάνω από τα Ξηρόμερα και εκεί οι περιοχές που είναι ορεινές. Λοιπόν, όλα αυτά τα έξοδα σύνο ότι κάποιοι παίκτες παίρνουν κάτι τις μετακινήσεις τους, εγώ σου λέω υλικό, το όλα αυτά τα έξοδα, πώς καλύπτονται? Εσείς έχετε έναν άνθρωπο και τον κύριο Σφαέλο που μου είπες, αλλά γενικά πώς καλύπτονται
0: από τη συνδρομή των ναυπακτίων, ναι, των πολιτών της Ναυπάκτου, από τα εισιτήρια διαρκείας τα οποία αγοράζουν, από την οικονομική βοήθεια, από τους χορηγούς οι οποίοι έχουν βοηθήσει πάρα πολύ και πέρσι και φέτος, οι οποίοι είναι τοπικοί χορηγοί εδώ από την Άφοτο, κυρίως αυτές είναι οι δύο πηγές των εσόδων και εγώ και πέρα επαφίεται στην, θα έλεγα, στον πατριωτισμό των ναυπακτίων και των φίλων της ομάδας και αυτών που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Η Ναύπακτος έχει ισχυρό ομογενειακό στοιχείο στις ΗΠΑ και στον Καναδά που επίσης βοηθούν και έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ισχυρό στοιχείο, ισχυρή παρουσία ομογενών δεύτερης, τρίτης και τέταρτης γενιάς, οι οποίοι είναι και οικονομικά ισχυροί κάποιοι από αυτούς, που και αυτοί έχουν βοηθήσει και βοηθούν σημαντικά την ομάδα οικονομικά. Θεσμοθετημένα έσοδα πέραν ενός μικρού ποσού από το στοίχημα που παίρνουν όλες οι ομάδες δεν υπάρχουν.
1: Μάλιστα. Σωτήρη, εντάξει, έχει γίνει όμως ένα βαντάζ. Πρώτο βαντάζ του Νίκολα στην Πάτρα. Μπορεί να πάει να κάνει φιλικά εύκολα. Αυτό είναι καλό ότι έχει απέναντι την Πάτρα. Και δεύτερο.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Είναι καλό.
0: Και άλλες ομάδες με το Λακανανία έχει καλές. Πέραν του Πανετολικού, έτσι.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει και σήμερα και να το ευχηθούμε για καλή επιτυχία.
1: Στις 9.30 ώρα, πες με τον Αστέρα.
0: Ξεκινάει ακριβώς τις υποχρεώσεις στο φετινό πρωτάθλημα, ναι.
1: Έχει και ένα βαντάζ όμως ότι δεν έχει το γηπεδικό πρόβλημα, γιατί παίζει εκεί στο Παπαχαραλάμπιο στάδιο, το οποίο είναι κληροδότημα, για να το καταλάβει ο κόσμος, δεν είναι ούτε του Δήμου, ούτε ιδιωτικό γήπεδο της ομάδας.
0: Έχει περάσει
1: τη Γενική Γραμματεία εδώ και χρόνια, γιατί είναι κληροδότημα αυτός εκεί.
0: Ο Ναυπάκτος, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπου.
1: Το άφησε το γήπεδο εκεί, το χώρο, κληροδότημα για την πόλη του. Έχετε και
0: αυτό. Πρέπει να πω, πέραν το γήπεδο, ο Παπαχαραλάμπους έχει κάνει βιβλιοθήκη, έχει κάνει πολλές αγαθοεργίες στην Ναύπακτο, αίθουσες εκδηλώσεων. Και πάρα πολλά, ένας όχι απλά τοπικός, ήταν και έχει χαρακτηριστεί και έχει ανακηρυχθεί και εθνικός ευεργέτης, ο Δημήτρης Παπαχαραλάμπους. Το Παπαχαραλάμπιο Στάδιο, το οποίο στα 2-3 τελευταία χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα.
1: Εκεί ο υπουργός, ο κύριος Βρούτσης, δεν βοηθάει? Που κάνει, πρέπει να βοηθήσει και ο υπουργός λίγο.
0: Βοηθάει και ο υπουργός. Δεν είναι το θέμα προσωπικό.
1: Αλλά ένα κορεσμένο γήπεδο, νομίζω είναι 40-50 χρόνια είναι το γήπεδο αυτό.
0: Το πρώτο είναι ένα παλιό γήπεδο. Και η διοίκηση του Σταδίου κάνει προσπάθεια.

0: για να βοηθήσει και να φέρει το γήπεδο σε κατάσταση, που, σε κατάσταση που να αγωνίζονται οι ομάδες να είναι σε τέτοια κατάσταση να μπορεί να αγωνιστεί η ομάδα, γιατί δεν είναι μόνο ένα φακτιακό σε ένα στο ποδόσφαιρο, υπάρχουν και άλλες ακαδημίες.
1: Ναι, ναι,
0: υπάρχει
1: ναι.
0: Και η ομάδα μπάσκετ του Πάσνα Φάκτου, που είναι μια σημαντική ομάδα η οποία αγωνίζει στο κλειστό, βρίσκεται εντό των εγκαταστάσεων.
2: Εντάξει, το κλειστό δεν το λες κλειστό, προπονητήριο είναι αυτό. Εκεί η Ναύπακτος έχει μείνει πίσω.
0: Ναι,
2: όπως και το Μεσολογγητό Αγρίνιο, σε κλειστά έχουν μείνει πίσω. Σε άλλες πόλεις έχουν γίνει καλύτερα κλειστά.
0: Είναι ένα θέμα αυτό.
2: Οι υποδομές έχει ένα θέμα.
0: Οι Λακαρνανία, οι αθλητικές έχουν μείνει πίσω.
2: Έχουν μείνει πίσω.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Ακόμη και το γήπεδο του Πανετολικού και το προπονητικό κέντρο του Πανετολικού, η ανάπτυξη η οποία έγινε λόγω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
2: Έχετε εκεί εσείς,
0: την ομάδα.
2: Εσείς εκεί στον ΙΣΝΑΠ, αυτό, λοιπόν, η ομάδα προπονείται κάπου αλλού.
0: Υπάρχει η ομάδα προπονείται στο Παπαχαραλάμπιο, υπάρχει και βοηθητικό γήπεδο.
2: Οπότε...
0: πέραν του κεντρικού γήπεδου στάδιο, γιατί είναι στάδιο. Είναι ένα στάδιο το οποίο είναι ανοιχτό και στον κόσμο, και σωστά είναι ανοιχτό στον κόσμο. Η κοινωνία μπορεί οποιοδήποτε να πάει να αθληθεί. Το πρόβλημα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια είναι η εξέδρα. Είναι κλειστές οι εξέδρες του σταδίου, διότι είναι παλιές εξέδρες, έχουν πηγεί ακατάλληλες οι εξέδρες του σταδίου, και γίνεται μια προσπάθεια τώρα και από την Επιτροπή του Σταδίου και από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να προκηρυχθεί το έργο της ανακατασκευής των εξεδρών του Παπαχαραλάμπιου Εθνικού Σταδίου. Γιατί αντιλαμβάνεστε, εδώ η ομάδα αγωνιζόταν πέρσι σε ένα στάδιο, έδινε διαρκείας και
2: δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει.
0: Ακριβώς.
2: Είναι ένα θέμα.
0: Ο κόσμος έδειξε όμως την αγάπη του και τη συμπαράσταση του στην ομάδα, αγόρασε τα διαρκείας. Τα διαρκείας τα αγόρασε κυρίως για να στηρίξει την ομάδα, έτσι, και όχι για να πάει μόνο να δει παιχνίδια, αλλά και να δει παιχνίδια. Έγινε μια προσπάθεια από τη διοίκηση του Ναυπακτιακού και από τον Φίλιππο του Σφαίλου και τους υπόλοιπους που είναι σε διοίκηση της ομάδας, για να... και του Γενικού Γραμματέα τον Νίκο τον Καρκαβίτσα, που είναι οι δύο άνθρωποι που τρέχουν, θα λέγαμε, περισσότερο από όλους την ομάδα. Έγινε μια διοίκηση να μπουν κάποιες έτσι πρόσθετες μικρές λιώμενες εξέδρες. Έγινε και αυτό.
2: Για να βλέπει ο κόσμος,
0: για να μπορεί να κάτσει ο κόσμος. Θα δούμε φέτος πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Έχει ξεκινήσει μάλλον η χρονιά με προπονήσεις. Ξεκινάμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, 29 του μήνα, και μετά τα φιλικά παιχνίδια. Είναι ένας, θα έλεγα, αντικατοπτρισμός των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στις τοπικές κοινωνίες. Αυτό που συμβαίνει και εδώ στην Αύπακτο, ίσως να είναι λίγο περισσότερο σε κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα στο γηπεδικό, ίσως να είναι λιγότερο σε κάποια άλλα περισσότερο σε κάποια άλλα. Είναι ένας αντικατοπτρισμός του τι συμβαίνει σε τοπικό επίπεδο σε όλη την Ελλάδα στο ποδόσφαιρο, και από την άλλη πλευρά, θα έλεγα, η υπερπροσπάθεια που γίνεται από ορισμένους ανθρώπους για να στηρίξουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να στηρίξουν το κύτταρο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, το κύτταρο του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα, που είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και συνολικά ο ερασιτεχνικός αθλητισμός. Και πραγματικά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια. Το βλέπω και στο, όχι μόνο στο Ναυπακτιακό τώρα, τον ένα.
2: Και γενικά στην περιοχή.
0: Βλέπω στην περιοχή, το βλέπω στο μπάσκετ, στην ομάδα του μπάσκετ.
2: Ναι.
0: Στον Πάσινα Φάκτου, που εδώ υπάρχει ένα πρώην, έτσι, θα λέγαμε, επαγγελματία καλαθοσφαιριστή που έχει αγωνιστεί και στο Πανιόνιο στα φέτο, ο οποίο έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Βλέπω στο βόλι, κάνει καλή δουλειά και κρατάει την ομάδα. Βλέπω στο βόλι
2: τη
0: δουλειά που κάνουν τα παιδιά. Αλλά σου λέω και πάλι, είναι επαφίεται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια
2: των παραγόντων.
0: Οι οποίοι είναι παράγοντες και οι οποίοι έχουν το μεράκι και θέλουν να βοηθήσουν και την ομάδα και την τοπική κοινωνία και τον τοπικό αθλητισμό και τον αθλητισμό γενικότερα. Και χωρίς αυτό, ξέρετε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε φτάσει στην κορυφή της πυραμίδας. Εδώ είναι ένα
2: βάλε μια ανατελεία να το συζητήσουμε αμέσως μετά, να πάμε. Μένει στη γραμμή. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τον Σωτήρη Τριανταφύλου.
3: Real FM.
4: Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν, και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
5: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8. Real FM.
2: Πάντα εδώ στον Real FM, πάντα στην παρέα μας είναι η Ντερβέτεν Live, καζίνο πιο ανανεωμένο από ποτέ. Ο Όφι δεν έχει αλλάξει κάτι, προηγείται 2-0 του Βόλου στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο Στάδιο και μιλάμε με τον Σωτήρη Τριαδαφύλου, τον αθλητικό συντάκτη, πρώην πρόεδρο του Παλαινίου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου και νυν πρόεδρο της Παλαινίας Ένωσης Συντακτών. Τώρα πώς ασχολήθηκε με τα διοικητικά του Ναυπακτιακού Αστέρα για τα προβλήματα που έχουν οι ερασιτεχνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Μας έλεγε Σωτήρη ότι γενικά οι παράγοντες είναι αυτοί που βάζουν, γιατί αυτά που παίρνουν από το κράτος ή από έναν Δήμο είναι μηδαμινά σε σχέση με τα έξοδα που έχουν.
0: Ναι, επαφιέται στον πατριωτισμό και την υπερπροσπάθεια των παραγόντων. Ξέρω πολλούς εδώ που έχουν βοηθήσει τον Ναυπακτιακό κατά καιρούς και έχουν πληρώσει αρκετά και έχουν πληρώσει και από την τσέπη τους, έτσι.
2: Εκεί τώρα στην Ετωλακανονία γήπεδα ξερά πλέον δεν υπάρχει στην πρώτη κατηγορία.
0: Δεν υπάρχουν γενικά πλέον δεν υπάρχουν ξερά γήπεδα. Νομίζω δεν χρησιμοποιείται σε κανένα πρωτάθλημα. Μάλλον δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται ένα πρωτάθλημα. Ξερό γήπεδο είναι όλα με χόρτο. Έχει βελτιωθεί το γήπεδικό τα τελευταία χρόνια, δεν το συζητάμε. Αλλά επίσης από την άλλη πλευρά έχουν αυξηθεί και οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου, ακόμη και σε τοπικό και σε ερασιτεχνικό επίπεδο. Τώρα δεν είναι οι ίδιες απαιτήσεις με αυτές που υπήρχαν παλιότερα, ακόμη και στο επίπεδο των τοπικών πρωταθλημάτων των ενώσεων ποδοσφαιρικών σωματείων, όπως εδώ τώρα την περίπτωση για την οποία μιλάμε, τον Ναυπακτιακό Αστέρα. Οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες, οι προπονήσεις είναι πιο οργανωμένες. Το team της ομάδας είναι ο προπονητής, είναι οι συνεργάτες του, είναι ένα ολόκληρο team, μια ολόκληρη ομάδα έτσι, γύρω από αυτό. Έχουν αυξηθεί και σωστά έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις. Αυτό από την άλλη πλευρά γεννά και ανάγκες. Ανάγκες σε περισσότερα χρήματα, ανάγκες σε περισσότερα σε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Γενικότερα υπάρχει, θα λέγαμε, μια πρόοδος, αλλά δεν υπάρχει τα τελευταία χρόνια. Γενικώς δεν υπάρχει αυτή η οργάνωση της ανάπτυξης του ποδοσφαίρου από τα κάτω. Παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει έτσι, πολλές φορές και γίνονται κατά καιρούς και από την πολιτεία και κυρίως από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Εγώ το έζησα και από κοντά αυτά τα χρόνια που ήμουν διευθυντής της Ελληνικής στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
2: Κατάλαβες εκεί τι γινόταν με τις ομάδες και τι τραβάνε οι ερασιτεχνικές ομάδες.
0: Γιατί τραβάνε οι ερασιτεχνικές ομάδες. Ακριβώς το κατάλαβα. Απ' την άλλη πλευρά κατάλαβα, γιατί είναι και ένα πολύ μεγάλο, ένα χαοτικό τοπίο αυτό. Είδα και τις προσπάθειες και της ΕΠΟ και των συναδέλφων και των εργαζόμενων στην ΕΠΟ αλλά και των εκλεγμένων αυτών, οι οποίοι πέραν όλων των άλλων προσπαθούσαν να βοηθήσουν το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Υπάρχουν προγράμματα ανάπτυξης και από την ΟΕΦ υπάρχουν πολλά προγράμματα ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, τα οποία άλλοτε βοηθούν περισσότερο, άλλοτε βοηθούν ακόμα περισσότερο, άλλοτε βοηθούν λιγότερο. Υπάρχει έτσι μια οργάνωση, αλλά ξέρετε, αυτό που λέει τα τελευταία χρόνια είναι το σχέδιο της ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή του αθλητισμού από τα κάτω.
2: Από τα κάτω.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα
2: το που θα έπρεπε να το δει συνολικά η ΕΠΟ, ένα μοντέλο όπως θα το κάνει, όπως οι Ισπανοί που έχουν ένα συγκεκριμένο μοντέλο.
0: Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα γιατί ξέρετε, κάθε φορά που αλλάζει η διοίκηση, αλλάζει και το σχέδιο.
2: Και η ιστορία όλη.
0: Αλλάζει η ιστορία όλη. Επίσης δεν είναι ένα εύκολο πράγμα γιατί κάθε περιοχή έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.
2: Τα δικά της προβλήματα,
0: τα δικά της προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, το σχέδιο έχει μπει το σχέδιο. Ένα σύστημα, ένα σχέδιο ανάπτυξης του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου έχει μπει τα τελευταία χρόνια σε μία βάση. Αλλά χρειάζεται πάρα πολλά πράγματα ακόμη που πρέπει να γίνουν. Ούτως ώστε, ξέρετε, να μην επαφείτε στην ύπαρξη.
2: Στην τρέλα του κάθε παράγοντα. Εσένα τώρα.
0: Να υπάρχουν και έσοδα, να υπάρχουν και τέτοια πράγματα. Κυρίως έτσι, γιατί το οικονομικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Αν δεν λύσει το οικονομικό, δεν μπορείς να
2: καταφέρει. Σωστό, σωστό.
0: Εδώ δηλαδή, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, όπως ο Φίλιππος Φάιλος, ο Καρκαβίτσης, που είπα δύο ονόματα.
2: Ναι, να βάλουν το χέρι στην τσέπη και να προχωράει η ομάδα, την καθημερινότητά της.
0: Τους ομογενείς συμπατριώτες από τις ΗΠΑ που βοήθησαν πάρα πολύ έτσι, και θα βοηθήσουν, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει η ομάδα. Δεν θα μπορούσε όχι απλά να ανέβει κατηγορία, δεν θα μπορούσε να συμμετάσχει. Να λάβει μέρος στο πρωτάθλημα.
2: Τώρα, τελευταία ερώτηση. Εσένα τώρα τι σε όθησε? Εσύ, καταξιωμένος αθλητικός συντάκτης, πρόεδρος του ΠΟΕΣΥ στα συνδικαλιστικά των δημοσιογράφων, να τρέχεις τώρα. Ευτυχώς έχει φτιαχτεί ο δρόμος και θα μπορεί να είσαι σε δύο ώρες το πολύ στην Ναύπακτο.
0: Δύο και τέταρτο με 2,5 είναι, αλλά έχει φτιαχτεί ο δρόμος.
2: Ναι. Τι σε όθησε να πας τώρα να μπλέξεις και να σου χτυπάνε τα τηλέφωνα καθημερινά? Εντάξει, πρέπει να έχεις και λίγο και την τρέλα που λέω εγώ για να ασχοληθεί κάποιος παραδοχοντικά, ειδικά δημοσιογράφος.
0: Αυτό είναι βασικό. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν το κάνει. Αν δεν υπάρχει τρέλα, προσφορά στην τοπική κοινωνία, προσφορά γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια. Και μέσα από το και στη δημοσιογραφία αυτό κάνω όλα αυτά. Ως πρόεδρος του ΨΑΤ και γενικός γραμματέας και ως πρόεδρος του ΨΑΤ τότε και ως πρόεδρος που εσύ και πριν από διάφορες άλλες θέσεις που έχω υπηρετήσει στο συνδικαλιστικό κίνημα των δημοσιογράφων, η προσφορά, ή μάλλον η διάθεση για προσφορά και για να βοηθήσω ήταν πάντα ο γνώμονας για αυτά που έκανα. Και το ίδιο και τώρα. Έτσι, προσφορά στην τοπική κοινωνία, η προσφορά στον αθλητισμό, η προσφορά στην ομάδα που αγωνίστηκα έτσι, σε ένα τεχνικό επίπεδο αρκετά χρόνια. Το να βοηθήσω την ομάδα. Ήταν και ένα κομβικό σημείο η ομάδα. Αν δεν βρισκόταν τότε κάποιο να λάβει την ομάδα και να την δηλώσει
2: και να προχωρήσει.
0: Και να την προχωρήσει, θα είχε διαλυθεί η ομάδα, δεν θα υπήρχε φέτος. Οπότε το έκτακτο της καταστάσεως τότε μαζί με την διάθεση προσφοράς και την αγάπη και για τον τόπο και για την ομάδα με οδήγησαν εδώ σήμερα. Νομίζω ότι άξιζε τον κόπο, αξίζει τον κόπο και αξίζει τον κόπο. Γίνεται μια καλή δουλειά. Μια δουλειά με γνώμονα την ανάπτυξη, την υγεία ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών. Όπως είπες πριν, και ως χαρακτήρες και ως ποδοσφαιριστές. Έτσι, μια υγεία ανάπτυξη από τα κάτω. Με γνώμονα το εφαγωνίζεστε έτσι και το, και το εφαγωνίζεστε. Και την προσφορά στο άθλημα και βεβαίως σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα και το να πηγαίνει η ομάδα σιγά σιγά βεβαίως γιατί δεν υπάρχει και δυνατότητα να πηγαίνει
2: σιγά. Να πάει σιγά σιγά κάποια στιγμή να ανέβει η γάμα εθνική που εκεί είναι ένα κοστοβόρο πρωτάθλημα.
0: Όσο
2: πιο πάνω. Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο. Βλέπεις εσύ ήσουν απ' έξω. Δεν ήξερες, έλεγες, έκουγες ένα φίλο σου που έλεγε ότι είναι στην τάδε ομοσπονδία ή στον τάδε σωματείο και έλεγες έλα μωρέ, εντάξει, υπερβάλλει κλπ. Τώρα που τα βλέπεις από μέσα, βλέπεις ότι τα πράγματα. Πραγματικά είναι λίγο δύσκολα, δηλαδή έχει πολλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστούν σε ένα σωματείο ανεξάρτητα την κατηγορία που παίζει.
0: Πάρα πολλά. Και αν δεν υπάρχουν, επαναλαμβάνω, και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την τρέλα, εγώ δεν ζω και εδώ μόνοι μας, είμαι στην Αθήνα κυρίως.
2: Ναι, και πηγαίνω να ζω.
0: Και κάποιες φορές να πηγαίνω έρχομαι. Αν δεν υπήρχαν και άνθρωποι που είναι μόνοι μας εδώ και που ασχολούνται από το πρωί μέχρι το βράδυ με την ομάδα, Δεν έχουν καμία οικονομική απολαβή αυτή. Αντιθέτως, λεφτά από την τσέπη του βάζουν.
2: Βέβαια, ναι. Σε πολλά τεχνικά σωματεία γίνεται αυτό.
0: Συν πάντα ένα μεγάλο κομμάτι, ένα μεγάλο γρανάζι, βασικό γρανάζι της ανάπτυξης του αθλητισμού στη μικρή ηλικία είναι οι γονείς.
2: Βέβαια. Και αυτοί είναι χορηγοί.
0: Και αυτοί είναι χορηγοί ακριβώς γιατί βοηθούν τα παιδιά τους σε οποιοδήποτε άθλημα, σε όλα τα αθλήματα.
2: Σε όλα τα αθλήματα είναι χορηγοί.
0: Ακόμη. Και σε πιο υψηλό και επαγγελματικό επίπεδο, δηλαδή ακόμη και σε ακαδημίες.
2: Σωστό.
0: Οι γονείς είναι εκεί και βοηθάνε. Συν αυτή το μεγάλο γρανάζι, συν την τοπική κοινωνία συνολικά. Γιατί ξέρετε, έχει ιδιαιτερότητα μια τοπική ομάδα. Υπάρχει τοπική κοινωνία.
2: Ναι, βέβαια.
0: Και η τοπική κοινωνία είναι αυτή η οποία την κρατάει ζωντανή και η ομάδα δίνει και ένα νόημα πολλές φορές και στην καθημερινότητα.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις δημοσίσει.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πώς είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Είμα, το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
2: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
1: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
2: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
1: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
2: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
0: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε,
8: ό,τι γίνεται στο Vegas δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireosbank.gr.

4 λεπτά μετά τις 9, συντονισμένοι πάντα στον Real FM. Ο Όφι προηγείται πάντα 2-0 στο 61 λεπτό του Βόλου. 4 λεπτό της αναμέτρησης ξεκίνησε στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ στο 0-0 με τον Λεβαδιακό. 9.30 ο Πανετολικός παίζει με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Νίκος Λικούρης είναι στην τελική ρυθμίση του ήχου. Η Αναστασία Γκυργκελεζίου είναι στην υποστήριξη εκπομπής. Τα ηχητικά έχει ετοιμάσει ο Γιώργος Τζιβελεκίδης. Στα μικρόφωνα του αληθινού ραδιοφώνου ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Και πάντα στην παρέα μας είναι η Ιντερβέτεν Live Casino, πιο ανανεωμένα ποτέ. Για τους φίλους που συντονίζονται τώρα, θυμίζω νωρίτερα Newcastle Liverpool 2-2 για την Premier League.

0: στην Γαλλία. Χαύρι Μονακό 0-1 τελικό. Αντζέρ Λίλ 0-2. Και τώρα είπαμε και στην αρχή της εκπομπής για την μεγάλη νίκη, τη σπουδαία νίκη της Εθνικής Ομάδας Βόλεϊ Γυναικών 3-1 σετ την Βουλγαρία, τρίτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στο Μπρουνό της Τσεχίας. Η ελληνική ομάδα με αυτή τη νίκη απέναντι στην Βουλγαρία είναι η δεύτερη νίκη μετά το χθεσινό 3-2 επί της Ουκρανίας. Η ελληνική ομάδα με αυτή τη νίκη δείχνει να αγκαλιάζει την πρόκριση στα νοκάουτ παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, δηλαδή στις 16 καλύτερες ομάδες. Ήταν πολύ πολύ σημαντική η σημερινή νίκη, ενώ παράλληλα σε μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει και την πρόκριση για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. Τώρα θα παίξει με την Αυστρία την Τρίτη, που είναι παιχνίδι τελικός. Σύνδεση τώρα με την Τσεχία, μας περιμένει εκεί η κεντρική, η παίκτρια της Εθνικής Ομάδας, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Ειρήνη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας από την Τσεχία.
0: Και πολλά συγχαρητήρια για την σημερινή νίκη. Περιμένατε εσείς απέναντι στη Βουλγαρία να κάνετε τέτοια εμφάνιση με πολύ ψυχή και να πάρετε το 3-1?
1: Η αλήθεια είναι πως δεν περιμέναμε ότι η εμφάνισή μας θα ήταν ανάλογη με το αποτέλεσμα, αλλά από τη στιγμή που μπαίνουμε στο γήπεδο τις τελευταίες τρεις ημέρες προσπαθούμε να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό για να έχουμε και ένα επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Έδωσε όθηση το χθεσινό 3-2 tie break απέναντι στην Ουκρανία? Ήταν ένα παιχνίδι που σας έδωσε όθηση?
1: Σίγουρα μας έδωσε όθηση, γιατί η Ουκρανία είχε χάσει από τη Βουλγαρία 3-0, οπότε ξέραμε ότι αν χάναμε το σημερινό παιχνίδι δεν θα είχαμε ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Και από τη στιγμή που μπήκαμε σήμερα στο γήπεδο είπαμε ότι θα κάνουμε την περνάει από το χέρι μας για να πάρουμε τη νίκη.
0: Η Εθνική Ομάδα Γυναικών τώρα γλυκοκοιτάζει τη φάση των 16. Σήμερα το παιχνίδι πώς κύλησε απέναντι στη Βουλγαρία, που η Βουλγαρία, για να ξέρει ο κόσμος, είναι μια από τις καλές ομάδες και σε άντρες και σε γυναίκες στο βόλεϊ. Παλιότερα είχε πολύ πολύ ισχυρές ομάδες. Πώς κύλησε?
1: Νομίζω τα τελευταία χρόνια η Βουλγαρία φημίζεται για την παράδοση της στο βόλεϊ και τα προηγούμενα χρόνια και σε άντρες και σε γυναίκες.
0: Είναι από τις καλές δυνάμεις, από τις καλές ευρωπαϊκές δυνάμεις γενικά.
1: Είναι από τις καλές μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Πολύ σωστά, παίζουν, πρωταγωνιστούν στο παγκόσμιο, σε παιχνίδια VNL, το οποίο είναι και αυτό κάτι σαν παγκόσμιο με ευρωπαϊκές ομάδες. Επίσης, το χώρο είναι μια νεανική ομάδα, η οποία έχει και αυτή εξίσου πολύ ταλέντο και με έναν πολύ ταλαντούχο και έμπειρο προπονητή. Αλλά αυτό δεν μας σταμάτησε εμάς, γιατί και εμείς από τη μεριά μας έχουμε εμπειρία και ταλέντο σε κάθε θέση.
0: Και το μυστικό σήμερα ποιο ήταν, το κάτι παραπάνω που βγάλατε?
1: Οι θυσίες που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια για να βρισκόμαστε εδώ που είμαστε σήμερα, νομίζω. Και ο εγωισμός που έχει κάθε αθλήτρια τη στιγμή που θα μπει μέσα στο γήπεδο.
0: Διαβάζω ότι ήταν πολύ καλή παρουσία της Φέης Μπακοδήμου, της Ελπίδας Τικμανίδου, της Μαρκέλας Παπαγεωργίου, Ανθούλη και αυτή εξαιρετική, μοίρασμα παιχνιδιού από την Εύα Τάνη και λέει η ήρεμη δύναμη Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Πώς γίνεται μια αθλήτρια έτσι σαν και εσένα να είναι ήρεμη δύναμη στο παιχνίδι μέσα?
1: Θεωρώ ότι αυτό έχει ακουστεί περίεργο, αλλά είμαι από τις μεγαλύτερες αθλήτριες μέσα στην ομάδα αυτή τη στιγμή. Οπότε οι νεότερες αθλήτριες έχουν μια δόση τρέλας και εγώ με το δικό μου και εγώ με την ηλικία μου έχω τη δική μου δόση τρέλας. Οπότε προσπαθώ αυτό να το μεταφέρω στο γήπεδο όσο καλύτερα μπορώ, μαζί με τη βοήθεια της αρχηγού που είναι η Λαμπρινή Κωνσταντινίδου, ώστε να μπαίνουμε στο γήπεδο και απλά να επικεντρωνόμαστε στον αντίπαλο.
0: Μάλιστα, είπες μεγαλύτερη, 30 χρονών είσαι, για να μην ακούει ο κόσμος και νομίζει τώρα μεγαλύτερη. Εντάξει, σε σχέση με το ρόστερ που έχει αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα έχει δέσει. Έτσι δεν είναι? Αυτή η ομάδα, κατά τη γνώμη σου, έχετε δέσει?
1: Υπάρχει μεγάλο δέσιμο μεταξύ μας. Σύν το ότι μέσα στη χρονιά οι περισσότερες αθλήτριες αγωνιζόμαστε στις ίδιες ομάδες. Οπότε γνωριζόμαστε και από τα προηγούμενα χρόνια και με τις ομάδες στις οποίες αγωνιζόμαστε κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Οπότε αυτό που μας μένει είναι απλά τη στιγμή που θα έχουμε κακές στιγμές να τα ξεχνάμε και να τα αφήνουμε πίσω μας, ώστε να επικεντρωνόμαστε στον πόντο, στον επόμενο πόντο.
0: Μου κάνεις μια πολύ καλή πάσα. Εσύ φέτος θα παίζεις στον Ολυμπιακό, έπαιζες στον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα, πώς γίνεται όλο το χειμώνα να είσαστε αντίπαλοι και όταν είναι η εθνική ομάδα όλα αυτά να ξεχνιούνται? Τι έχει εκεί ένας αθλητής και το κάνει αυτό?
1: Θεωρώ ότι είναι ο επαγγελματισμός και η νοοτροπία της κάθε αθλήτριας να αφήνει πίσω το τι συμβαίνει μέσα στο χειμώνα, ακόμα για τις αθλήτριες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. γιατί στο τέλος της ημέρας φαίνεται η καθεμία αθλήτρια ξεχωριστά και πόσο μάλλον η χώρα ολόκληρη που εκπροσωπεί, που εκπροσωπούμαστε στη φάση που είμαστε τώρα.
0: Τώρα γυρνάμε λίγο στην εθνική ομάδα. Η Τσεχία είναι πρώτη στον όμιλο, έχει 6 βαθμούς, η Ελλάδα έχει 5, 3 η Σερβία, η Βουλγαρία 3, Ουκρανία 1 βαθμός, Αυστρία χωρίς βαθμούς. Δεν σημαίνει κάτι όλα αυτά, γιατί ξέρεις, παίζουν τώρα μεταξύ τους αύριο, που εμείς δεν παίζουμε, έχουμε, δεν θα παίξει νομίζω αύριο η ομάδα, έτσι δεν είναι?
1: Αύριο έχουμε ρεπό, και αυτή τη στιγμή παίζει η Τσεχία με τη Σερβία, που η Σερβία, όπως γνωρίζουμε εδώ και χρόνια, είναι το μεγάλο φαβορί του ομίλου και ένα από τα φαβορί της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Οπότε έχει σημασία και τα άλλα παιχνίδια, γι' αυτό κρατάτε, να το πω εγώ, πισινής ότι στην ιστορία της πρόκρισης.
1: Το κρατάμε, εννοείται, στο πίσω μέρος του μυαλού μας, αλλά δεν παραπαυόμαστε μέχρι να τελειώσουν τα δύο ακόμα παιχνίδια που έχουμε, γιατί μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω από τα υπόλοιπα αποτελέσματα του ομίλου.
0: Και πάμε την Τρίτη, 5 ώρα το απόγευμα, με την Αυστρία. Παίζει η εθνική μας ομάδα. Εκεί με νίκη καθαρή 3-1-3-0 κλειδώνει η πρόκριση, ή θέλει μόνο τη νίκη, έστω και με 3-2.
1: Νομίζω το καλύτερο σενάριο για εμάς γενικότερα θα ήταν να κλειδώσουμε το παιχνίδι με νίκη 3-0-3-1. Αλλά επειδή αυτά τα παιχνίδια έχουν αρκετά σκαμπανεβάσματα και μεγάλη διάρκεια, και το 3-2 νομίζω θα μας είναι εντάξει, αλλά δεν είμαστε. Δεν μας αρκεί αυτό, θα θέλαμε μια καθαρή νίκη.
0: Πάντως είναι σημαντικό η εθνική ομάδα να κάνει τέτοια πορεία και να είναι ένα πόδι, να πούμε, στους 16 και να παίρνει και την ιστορία του παγκοσμίου σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Που θυμίζω ότι η εθνική ομάδα πέρσι είχε πάει στο παγκόσμιο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι ακριβώς, και θα είναι μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλι να παρευρεθεί δεύτερη συνεχόμενη φορά σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα.
0: Γιατί ακούει ο κόσμος βόλεϊ, και επειδή εμείς εδώ μένουμε μόνο στα σωματιακά, οι εθνικές ομάδες βόλεϊ και ανδρών και γυναικών γενικά στην Ευρώπη είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο κάποιες χώρες.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Και χρειαζόμαστε και τη στήριξη του κράτους, εννοείται, οπότε προσπαθούμε και εμείς με τον τρόπο μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, ώστε να ακουγόμαστε κιόλας.
0: Για την εθνική ομάδα γυναικών και για τις παίκτρες εθνικής γυναικών και γενικά τις βολεϊμπολίστρες, που ναι, μεν είναι ερασιτεχνικό το άθλημα, αλλά οι απαιτήσεις, πρέπει να το πούμε αυτό πάλι μια φορά, είναι επαγγελματικές. Δηλαδή πρωί, απόγευμα, προπόνηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάποιος μπορεί να έχει σπουδές, πρέπει να τα φτιάχνει όλα εκεί, να τα προλαβαίνει. Κάποιος μπορεί να έχει μια δουλειά και αυτός να τα προλαβαίνει. Είναι ένα θέμα αυτό που ελπίζουμε κάποια στιγμή να λυθεί, να υπάρξει ένας δρόμος καλύτερος για να υπάρχει μια λύση στο θέμα του επαγγελματικού αθλητισμού.
1: Μακάρι, ναι, ναι. Και εμείς το ευχόμαστε αυτό και κάνουμε ό,τι περνάει το χέρι μας αυτή τη στιγμή για να βρούμε μια λύση, έστω οι επόμενες γενιές που είναι πίσω από εμάς να έχουν ένα καλύτερο μέλλον στο ελληνικό βόλεϊ.
0: Μάλιστα. Πόσο σημαντικό θα είναι να περάσετε στις 16? Εκεί είναι νοκάουτ το παιχνίδι, δεν έχει όμιλο πάλι.
1: Το παιχνίδι είναι νοκάουτ. Θα παίξουμε με την δεύτερη ή τρίτη ομάδα ενός άλλου ομίλου, που προς το παρόν δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια θα είναι λόγω των αποτελεσμάτων και των επόμενων παιχνιδιών. Αλλά για μας θα είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνουμε από μικρά παιδιά, από χόμπι, και πλέον είναι το επάγγελμά μας, οπότε θα ανταμεστούν όλοι οι κόποι μας.
0: Μάλιστα. Ειρήνη, κάτι τελευταίο, το έχω ξαναρωτήσει, αν θυμάμαι καλά, και γενικά το ρωτάω στους αθλητές. Είναι Αύγουστος μήνας, ο κόσμος κάνει διακοπές. Ο αθλητής όμως πάει, έχει κάνει λίγες διακοπές. Λίγες διακοπές έχει κάνει. Τον παίρνουν οι φίλοι του, του λένε συγχαρητήρια, μπράβο το ένα το άλλο. Αλλά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τώρα το δικό σου καημό που έχεις εσύ το άγχος. Ο κάθε αθλητής έχει το άγχος, τι θα κάνει, τι θα φτιάξει.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι μια αλήθεια, αλλά ξέρουμε πως είναι η κατάσταση. Από τη στιγμή που θα έρθουμε να προετοιμαστούμε την εθνική ομάδα, ξέρουμε ότι τα ρεπό θα είναι μετρημένα στα δάχτυλα, ότι θα έχουμε ταξίδια, δύσκολες ώρες προπονήσεων. Οπότε προσπαθούμε να τα αφήσουμε πίσω μας αυτά και να κάνουμε το κομμάτι αυτό που μας ευχαριστεί, αυτό που αγαπάμε στο τέλος της ημέρας. Ακόμα και σε αντίξιες συνθήκες που πολλές φορές είναι εκτός προγράμματος και θα προκύψουν πολλά προβλήματα.
0: Πάντως, οι συνθήκες είναι καλύτερες τώρα στις εθνικές ομάδες γενικά των αθλημάτων σε σχέση με το παρελθόν. Είναι κάτι πάει, κάτι φαίνεται καλύτερο?
1: Κάπως προσπαθεί να φτιαχτεί η κατάσταση, γίνονται προσπάθειες, αλλά δεν είναι αρκετές και σίγουρα θα χρειαστούμε και άλλη βοήθεια και στήριξη από πίσω. Οπότε, μέχρι να το πετύχουμε αυτό, δεν θα είμαστε, δεν καθόμαστε ήσυχες, ούτε στη θέση μας.
0: Ήρεμη δύναμη λένε ότι είσαι στο παιχνίδι, αλλά εκτός παιχνιδιού είσαι από τις πιο διεκδικήτριες παίχτριες ό,τι αφορά την καλύτερη μέρα να έχει στο άθλημα μια ομάδα, είτε σωματιακά είτε εθνική ομάδα. Αυτό είναι στο χαρακτήρα σου?
1: Είναι στο χαρακτήρα μου αυτό, ακόμα και στο παιχνίδι προσπαθώ να το κυνηγάω σε όποιο πόντο και να μπαίνω, είτε είμαι μέσα είτε είμαι έξω. Προσπαθώ να ψυχώνω τις αθλήτριες, γιατί όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν και νεότερες αθλήτριες από πίσω. Αθλήτριες οι οποίες αγωνίζουν στη σωματεία και κάποια στιγμή θα θέλουν να συμμετέχουν στην εθνική ομάδα. Οπότε, αν δεν προλάβουμε εμείς, ελπίζω να προλάβουμε κάτι. Ένα μακάρι καλύτερο αύριο στο ελληνικό βόλιο, να το προλάβουν οι νεότερες γενιές από πίσω, ώστε να αφήσουμε και εμείς το στίγμα μας με κάποιο τρόπο.
0: Κλείνοντας, με την Αυστρία, τι πρέπει να προσέξετε? Τώρα, το βόλιο είναι ψυχολογικό άθλημα, δηλαδή μπορεί να σε τρελάνει εκείνη που το βλέπεις. Δεν έχει επαφή, δεν έχει τον γκολ, είναι τελείως ψυχολογικό. Με την Αυστρία, τι θα πρέπει να προσέξετε?
1: Σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένες από τη στιγμή που θα μπούμε στο γήπεδο, γιατί δεν πάβει να είναι ένα εξίσου δύσκολο παιχνίδι. Και από τη στιγμή που θέλουμε να προκριθούμε, θα πρέπει να έχουμε και το ανάλογο αποτέλεσμα. Οπότε δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε καμία ομάδα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί τώρα εδώ είσαστε στο παραένα για να πετύχετε το στόχο σας.
1: Ακριβώς.
0: Πηγαίνατε στο αυτό το ευρωπαϊκό με στόχο να φτάσετε 16, να φτάσετε όποιο μακριά μπορείτε, μου κάνει πάσα. Και, ή πηγαίνατε, εντάξει, να πάμε να παίξουμε 3 παιχνίδια και 4, πώς ήταν, 5 και να τελειώσουμε.
1: Πηγαίναμε με το στόχο, ο στόχος ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια. Με την αλλαγή του προπονητή και των ερχομών νέων αθλητριών στην ομάδα. Αλλά ένας από τους αρχικούς στόχους ήταν το να ξαναμπούμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και να φτάσουμε τελικά του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Από τη στιγμή που καταλάβαμε τις δυνατότητές μας και που μπορούμε να φτάσουμε, θέλουμε το κάτι παραπάνω τώρα, όπως και να περάσουμε να κλειδώσουμε την πρόκριση στις 16 καλύτερες ομάδες.
0: Και σίγουρα ο προπονητής σας, αν θυμάμαι καλά, ο Απόστολος Οικονόμου, σωστά τα λέω?
1: Σωστά.
0: Πόση υπομονή έχει μαζί σας?
1: Πολύ υπομονή.
0: Τώρα βλέπεις, γίνομαι λίγο, εντάξει, τέση ώρα σε πήγαινα καλά, σε πήγαινα όπως θέλεις εσύ. Τώρα, πόσο υπομονή πρέπει να έχει ένας προπονητής στην εθνική ομάδα ενός γυναικείου αθλήματος? Όχι ότι έχει, μην το πάρεις έτσι στραβά.
1: Όχι, καλά το είπες, αλλά είμαστε γυναίκες.
0: Έχει τα θέματα, δηλαδή πώς σκέφτεσαι και λοιπά, πρέπει να κάνει διαχείριση πολύ σημαντική. Πόσο υπομονή πρέπει να έχει?
1: Όπως είπες και εσύ, είμαστε γυναίκες διαφόρων ηλικιών. Δηλαδή, κάποιες δεν έχουν ενηλικιωθεί καν.
0: Κάποιες πάνε ακόμα στο λύκειο. Μπορεί να είναι πρώτο έτος φοιτήτριες.
1: Αυτό ακριβώς έχουν αποφοιτήσει μόλις από το λύκειο. Οπότε, σε ένα γκρουπ με διάφορες ηλικίες και όταν έρχονται όλες από μια πιεστική σωματικά και ψυχική χρονιά, θα πρέπει ο προπονητής να έχει πολύ υπομονή σίγουρα και τρομερή διαχείριση ώστε να έχουμε τα ανάλογα αποτελέσματα στο τέλος της ημέρας. Γιατί, όπως σας είπα και πριν, προκύπτουν αρκετά προβλήματα καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και των αγώνων επίσης.
0: Οπότε ο κύριος Οικονόμου έχει βρει το κουμπί σας?
1: Το έχει βρει, τον βοηθάμε κι εμείς, αλλά το έχει βρει.
0: Λοιπόν, να ευχηθώ καλή επιτυχία με την Αυστρία νίκη για να είναι η ομάδα στους 16. Ευχαριστούμε την Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου. Καλό βράδυ από την Αθήνα στην Τσεχία, στον Μπρνό. Ήταν να είσαι καλά, Ειρήνη, η διεθνής παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, η οποία είναι παίκτρια του Ολυμπιακού, έπαιζε στον Παναθηναϊκό, πήρε μεταγραφή, αλλά τώρα με την εθνική ομάδα είναι από τα πρώτα βιολιά της εθνικής ομάδας βόλεϊ γυναικών, που κέρδισε 3-1 την Βουλγαρία και τώρα είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο βόλεϊ των γυναικών και θέλει νίκη με την Αυστρία την Τρίτη για να κλειδώσει η συμμετοχή της στους 16 του Ευρωβόλεϊ. Ήταν η Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, την ευχαριστούμε πολύ.

Στο Ηράκλειο είμαστε στο 83ο λεπτό. Όφη δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το Όφη Βόλος 2-0. 85ο λεπτό, Όφη Βόλος 2-0. 20ο λεπτό στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0.

στις 9.30 Πανατολικός Αστέρας Τρίπολης στο Αγρίνιο, όπου εκεί θα ξεκινήσουν τη δράση δύο ομάδες στο γήπεδο του Αγρινίου. Να πούμε τις συνθέσεις, δεν τις έχω ακόμα, τώρα θα τις βγάλουν σε λίγο, να τις πούμε, να πούμε συνθέσεις για το παιχνίδι αυτό που θα αρχίσει στις 9.30. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-0 με τον Λεβαδιακό. Είχαμε πριν από λίγο, ο Παπαδόπουλος δοκίμασε να σουτάρει από μεγάλη απόσταση, αλλά χωρίς τύχη η μπάλα αμέσως πήκε σε σώματα για τον Λεβαδιακό. Σέντρα από τα αριστερά στον Εμμανουηλίδη στην περιοχή του ΠΑΟΚ και εκείνο σούταρε, η μπάλα χτύπησε σε σώματα και στον Μπάμπα. Ζίβκοβιτς γέμισε στην περιοχή από τα δεξιά, η μπάλα έμεινε ζωντανή. Ο Μιχαηλίδης στο δεύτερο δοκάρι προσπάθησε να βρει την τελική, αλλά η μπάλα χτύπησε σε σώματα. Η εκτέλεση του Ζίβκοβιτς δεν βρήκε συμπαίχτη, απομάκρυναν οι βιωτοί πριν από λίγο τα οι καλύτερες φάσεις μέχρι στιγμής στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Offside ήταν μια φάση στο Ηράκλειο, ένα δοκάρι του Αποστολάκη για την ομάδα του Όφη.

0: Μας περιμένει ο Μιχάλης Φουστέρης εδώ στην γραμμή μας για να πούμε για την ΑΕΚ. Χθες 4-0 εύκολα τον Ηρακλή. Ο Ζήφκοβς προσπάθησε να απειλήσει με απευθείας φάουλ, ανεβαίνοντας, ασκάβοντας την μπάλα, αλλά δεν έβαλε δύναμη και ο Ηλιάση μπλόκαρε για τον Λεβαδιακό. Πανετολικός Κουτσαρέγκο Μαυρίας. Όπα, γιατί άλλαξε η σελίδα. Πάμε. Μαυρίας Γκράναθ, Στάγιτς Μαρίκε, Κόζιτς Σατσιάς, Εστεμπάν Μπάση, Τζενεπό Μεχία. Είναι η εκλεκτή του κυρίου Αναστασίου. Για τον Αστέρα Άκτορ, ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Για τον Αστέρα Τρίπολης, Παπαδόπουλος Κότσιρας Χρυσόπουλος, Μπρόσον Μέντες Κουρμπέλης Έντερ, Μπαρτόλο και του Ορόσκο και Ρικαρντίνιο. Μιχάλης Φουστέρης μαζί μας. Καλησπέρα Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, την Μεντρογυρίση.
0: Έχει κύριε μετάλλια πολλά στο κολύμπι, θα τα πούμε σε λίγο. Ξεκινάμε με το χθεσινό παιχνίδι. Εγώ μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Θα σε ευνηδιάσω τώρα. Η μεταφράστρια του προπονητή του Ηρακλή μου πήγε στο γήπεδο, στην Νέα Φιλαδελφία, με κόκκινο φόρεμα. Ναι. Ωραία, παιδιά, δεν υπάρχει, δηλαδή. Δεν υπάρχει σωτηρία. Συγγνώμη που στο λέω.
1: Ναι, δεν υπάρχει. Δεν νομίζω.
0: Όχι ότι θα τσίπα. Κάτι πρέπει να άκουσε την ώρα από την εξέδρα. Κάτι άκουγε. Εντάξει. Κάτι άκουγε. Αλλά η ομάδα του Ηρακλή, εγώ, ο Λικούρης, εδώ, ο Μπογιόπουλος, ο φίλος μου ο Παύλος Παδημητρίου, τι άλλο να σου πω, τα παιδιά εδώ, κάτι εδώ, ο Σαρδέλης, ο Βολάνιος, ο Αξελός, αυτοί να μαζευόμαστε. Από αυτό το συνοθήλευμα που είδα του Ηρακλή, καλύτερα θα παίζαμε. 4 μπορεί να τρώγαμε, αλλά λίγο καλύτερα θα παίζαμε. Πριν μας πεις εσύ, Μιχάλη, εγώ να θυμίσω πάντα, Intervet Live Casino, καθημερινή διασκέδαση είναι στην παρέα μας. Και για πες τώρα, πώς το είδες? Νομίζω το καθάρισε εύκολα,
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ έπαιξε ακριβώς όπως ήθελε ο προπονητής της. Ο κύριος Νίκολιτς, επειδή γνωρίζει πολύ καλά τους κινδύνους που κρύβει πάντα μια πρεμιέρα, και με δεδομένο ότι ακολουθεί πολύ σπουδαίο ευρωπαϊκό παιχνίδι, δεν ήθελε οι παίχτες να αποπροσανατολιστούν, να χάσουν το μυαλό τους και να σκέφτονται πρόωρα τη Λεύσκη. Όλα πήγαν καλά. Πράγματι, οι παίχτες της ΑΕΚ ακολούθησαν το πλάνο του προπονητή. Ο κ. Νίκολιτς είχε ζητήσει ένα γρήγορο γκολ και αυτό πράγματι επιτεύχθηκε από τον Μπαρνάμπας Βάργκα στο 11ο λεπτό. Μέχρι τότε βεβαίως υπήρχαν δύο φάσεις από τον Ηρακλή, οι οποίες είχαν προέλθει από αμυντικά σφάλματα της ΑΕΚ, και αυτά τα σφάλματα τα είδαμε και στη συνέχεια του αγώνα σε κάποιες έτσι περιπτώσεις, και αυτά θα είναι καλό για την ΑΕΚ να μην τα επαναλάβει στο παιχνίδι με τη Λεύσκη. Κάποιες αριθμίες τις οποίες επισημάναμε και στο σχόλιο της χθεσινής αναμέτρησης. Η ΑΕΚ όμως ήταν πολύ καλή επιθετικά. Είχε σε μεγάλη βραδιά τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος επέστρεψε στα γκολ με μια εμφατική παρουσία, 2 γκολ από τον Σέρβο, ο οποίος βεβαίως, θα πρέπει να το πούμε και αυτό, δέχθηκε εξαιρετικές πάσεις από τον Μαρίν, ο οποίος ήταν πάντα μέσα στα γκολ. Ο Ρουμάνος είναι ένας ποδοσφαιριστής κλειδί για το παιχνίδι της, για την ανάπτυξή της, όχι μόνο επιθετικά, αλλά βοηθάει και στο αμυντικό κομμάτι. Η ΑΕΚ λοιπόν ευτύχησε να προηγηθεί γρήγορα 2-0. Κάπου εκεί ο Ηρακλής, ή όποιες ελπίδες του Ηρακλή για να φύγει με θετικό αποτέλεσμα, πήγαν περίπατο. Και στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ όχι μόνο έκανε διαχείριση του αγώνα, αλλά κατάφερε να πετύχει ακόμα 2 γκολ. Εκτός από τον Γιώβιτς, ένα γκολ ο Βάργκα και ένα γκολ και ο Ζήνη προς το τέλος του αγώνα. Ένα 4-0 που άφησε ικανοποιημένο και τον προπονητή και τον κόσμο που πήγαν, και νομίζω ότι είναι και το καλύτερο ορεκτικό για το μάτς της Τετάρτης, που είναι πλέον όλα τα λεφτά για την ΑΕΚ και κυριολεκτό. Με αυτό μπορεί να ακούγεται σχήμα λόγου, αλλά πραγματικά ενδεχόμενη πρόκριση της ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League, θα είναι πραγματικά πάρα πολλά τα χρήματα. Νομίζω 18 με 20 εκατομμύρια είναι εξασφαλισμένα έσοδα χωρίς να δώσει η ΑΕΚ αγώνες, άρα μπορεί κανείς να φανταστεί τι θα σημαίνουν τυχόν βαθμοί από ισοπαλίες ή από νίκες, από εισιτήρια, από τηλεοπτικά δικαιώματα. Όλα αυτά νομίζω θα είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο για το ταμείο της ΑΕΚ, εκτός βεβαίως της έγκλης και της δυνατότητας που θα έχει η ομάδα της Ένωσης να βελτιώσει και τη θέση της βαθμολογίας στην Ευρώπη, αλλά παράλληλα να χαρίσει και βαθμούς στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στη μάχη που δίνει για να πάρουμε τη 10η θέση στην UEFA. Είναι μεγάλο το παιχνίδι της Τετάρτης. Ακόμα δεν έχουμε εκτίμηση για τα εισιτήρια. Εκτιμώ όμως ότι παρά το γεγονός ότι είναι ένας δύσκολος γενικά μήνας, ο Αύγουστος, θεωρώ ότι το γήπεδο θα είναι σχεδόν κατάμεστο. Είναι μεγάλη η δίψα του κόσμου της ΑΕΚ να δει την ομάδα του στους ομίλους του Champions League και θεωρώ ότι θα είναι ο 12ος παίχτης στην προσπάθεια που θα καταβληθεί απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είχες πει και εσύ Δημήτρη χθες στην εκπομπή μας, το επαναλαμβάνω.
0: Έξι έριξε χθες, θα μου πεις στη Σπάρτακ Βράνα, αλλά το κρατάμε, όχι, δεν είναι...
1: Δεν είναι για περίπατο τώρα το παιχνίδι της Τετάρτης, δεν το συζητάμε καν αυτό. Ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι που η ΑΕΚ έχασε ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ και να κάνει πιο εύκολη τη ζωή της σε τρία βράδια στη Νέα Φιλαδέλφια, εν τούτης η Λεύσκη έδειξε ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά και το 0-0, το είπα χθες, το επαναλαμβάνω, είναι ένα ύπουλο αποτέλεσμα.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 ημέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Γίνει στραβή, που θα πάω και τι θα κάνω, είναι βασικό αυτό.
2: Δημήτρη, ναι, η ΑΕΚ έχει εξασφαλισμένο τον, το ευρωπαϊκό της φθινόπωρο και τον ευρωπαϊκό της χειμώνα με μίνιμουμ την παρουσία της στους ομίλους του Europa League, αλλά κακά τα ψέματα, άλλο Champions League, άλλο
1: Europa League. Ναι, ναι, ναι, εντάξει,
2: άλλοι αυτό... αντίπαλοι και οι έγκλοι τους στην πρώτη διοργάνωση και άλλο στη δεύτερη.
1: Εννοείται,
2: έχει πολλά χρόνια η ΑΕΚ να γευτεί αυτή τη χαρά των ομίλων του Champions League.
1: Πάμε, κάλε μια ανωτελεία. Ναι. Κώστας Μπράτσος, προπονητής της ομάδας του Βόλου, μιλάει τώρα μετά το 2-0 την ήττα της ομάδας του, για να τον ακούσουμε.
3: Αυτό συνέβη στην πραγματικότητα. Το παιχνίδι κρίθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Βέβαια, εμείς μπήκαμε μέσα χωρίς την κατάλληλη συγκέντρωση και αυτό ο λόγος είναι ότι δώσαμε μέτρα στον αντίπαλο χωρίς αιτία. Γιατί ενώ ξέραμε τον τρόπο παιχνιδιού, τον αφήναμε να πλαγιοκοπεί. Αυτές οι πλαγιοκοπήσεις βέβαια φέρανε δύο γκολ, τα οποία ήρθαν από ανύποπτες φάσεις. Για παράδειγμα, μπορεί να δεχόμασταν τη φάση στο 41 που έκανε εξαιρετική απόκριση ο Μάριος Σκιαμπάνης και να ήταν ένα φυσιολογικό γκολ. Αυτά όμως τα γκολ τόσο νωρίς στο παιχνίδι, σε συνδυασμό με τον τραυματισμό την ώρα που εμείς αρχίσαμε να παίρναμε μέτρα, μας χαλάσανε το μυαλό. Από την άλλη μεριά, στο επιθετικό κομμάτι, φτάσαμε αρκετές φορές στο επιθετικό τρίτο μέσα στην περιοχή, πατήσαμε περιοχή και μας έλειψε η τελική πάση επάνω στη γραμμή να βάλουμε ένα γκολ και να μπούμε πάλι στο παιχνίδι. Το δεύτερο ημίχρονο θεωρώ ότι είχε κλειδώσει ο αντίπαλος τους χώρους και προσπαθούσαμε εμείς να κάνουμε επιθέσεις, να βάλουμε την μπάλα μέσα στην περιοχή. Δεν ήμασταν όσο πιεστικοί και δυναμικοί θα έπρεπε να είμαστε στο τελικό τρίτο. Παρ' όλα αυτά κάναμε κάποιες φάσεις και ο αντίπαλος προσπαθούσε να βγει στην αντεπίθεση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Όταν δεν ξεκινάει καλά, μετά θα πρέπει να δείξει προσωπικότητα. Από την άλλη μεριά, δεν έχω κανένα παράπονο από τους ποδοσφαιριστές του Βόλου, γιατί δείξανε ότι παλέψαν το παιχνίδι μέχρι το τελευταίο λεπτό και περιμέναμε ένα γκολ για να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Αυτό δεν ήρθε και μοιραία ήρθε αυτό το αποτέλεσμα για μας.
4: Μας καλύψατε πλήρως. Σκληρή ομάδα ο Βόλος και φετός αυτό δείχνει, και μαζί με τον Όφη λογικά θα είστε από το 8 και πάνω. Μια πρόβλεψη.
3: Είναι πολύ νωρίς για προβλέψεις. Όντως η ομάδα είναι πάρα πολύ καλή. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στους ποδοσφαιριστές, το δείξαμε και σήμερα. Υπήρχαν φάσεις οι οποίες φτάναμε πολύ εύκολα στην αντίπαλη περιοχή. Θα πρέπει λίγο να συνδεθούμε, να γίνουν πιο γρήγορα οι συγχρονισμοί για να μπορέσουμε αυτό να το κάνουμε γκολ. Και από την άλλη μεριά, το ποδόσφαιρο θέλει και λίγο τύχη. Σήμερα δεν την είχαμε.
4: Ευχαριστώ πολύ.
1: Κώστας Μπράτσος, ο προπονητής του Όφη. Περιμένουμε Μιχάλη Φουστέρη και τον τεχνικό του. Ο προπονητής του Βόλου, συγγνώμη. Περιμένουμε και τον τεχνικό του Όφη, τον κύριο Κόντι, για να δώσω και πάλι σε ένα το μικρόφωνο. Ξεκίνησε το παιχνίδι στο Αγρινίο, Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Ενώ είμαστε 34 λεπτό στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με το Λευθεριακό είναι στο 0-0 αυτή την ώρα. Πάμε να ακούσουμε και τον κύριο Κόντι, τον προπονητή του Όφη, για την νίκη της ομάδας του 2-0 επί του Βόλου.
5: Το σχόλιο φυσικά για το σημερινό πρώτο μάτς πρωταθλήματος.
6: Σίγουρα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για τις νίκες που έχουμε πετύχει, για το ότι έχουμε καταφέρει να είμαστε μια ομάδα που διεκδικούμε πάντα στο γήπεδο ό,τι μπορούμε. Να μιλήσω σήμερα για το πρωτάθλημα, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δύσκολο για μένα, με μια ομάδα που πάντα παραδοσιακά ξεκινάει καλά το πρωτάθλημα. Εμείς ερχόμαστε από μια μεγάλη επιτυχία και πρέπει να διαχειριστούμε τα συναισθήματά μας. Αλλά θεωρώ ότι σήμερα κάναμε μια πολύ καλή διαχείριση. Αν με ρώτησε και κάποιος πριν να έχω ένα καθαρό 2-0 και να μην κινδυνεύσω ουσιαστικά, και πήρε την μπάλα ο αντίπαλος, δεν κινδυνεύσαμε ουσιαστικά. Νομίζω ότι θα ήταν ό,τι καλύτερο και ότι θα είχα φανταστεί ότι μπορεί να γίνει.
5: Οπότε ό,τι καλύτερο και εν ώψη της ρεβάνς, για να κλείσουμε με αυτό, με μια ατάκα.
6: Σίγουρα, προφανώς, είναι άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Είμαστε πλέον, έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Έχω ένα μεγάλο παιχνίδι μπροστά μας, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι που δεν έχει τελειώσει τίποτα και θα πάμε μέσα στη Σόφια να προκριθούμε.
5: Ευχαριστούμε πολύ, καλή συνέχεια.
1: Χρήστος Κόντης για την νίκη της ομάδας του απέναντι στον Βόλο 2-0 με το αυτογκόλ του Σιαπάνη και το πέναλτι του Νους πριν από λίγη ώρα στο Παγκλήτιο Στάδιο. Πάμε και πάλι στον Μιχάλη Φουστέρη. Έλα, Μιχάλη, λέγαμε ότι χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή το παιχνίδι αυτό.
2: Ναι, λέγαμε ότι χρειάζεται προσοχή και είχα ξεκινήσει να λέω ότι δεν υπάρχει το καλό για την ΑΕΚ, ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Θα πάει με όλα τα όπλα στην μάχη της Νέας Φιλαδέλφειας. Εκτιμώ ότι σε σχέση με το σχήμα που είδαμε χθες δεν θα αλλάξει πολλά ο προπονητής. Πιθανότατα ίσως δούμε τον Κοϊτά, ο οποίος Κοϊτά χθες για προληπτικούς λόγους περισσότερο δεν αγωνίστηκε, δεν ήταν καν.
1: Είπε θα τον έχει ο.
2: Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε αντί του Ζούμπκοφ ενδεχομένως.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι η άμυνα δεν θα αλλάξει. Μια άμυνα η οποία κιόλας παρέμεινε ίδια.
1: Γκολ ο ΠΑΟΚ 1-0, σε διακόπτω Μιχάλη Φουστέρη. Προηγείται λοιπόν ο ΠΑΟΚ με 1-0 του Λεβαδιακού αυτή την ώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Το τέρμα πέτυχε ο Σορετήρε. Συνεχίζεις Μιχάλη.
2: Ναι, έλεγα λοιπόν ότι δεν περιμένουμε μεγάλες αλλαγές. Πιθανότατα το δίδυμο στην επίθεση θα είναι ο Βάργκα με τον Γιώβιτς, οι οποίοι έδειξαν ορεξάτη χθες με τον Ηρακλή, και φαντάζομαι ότι περιμένει πολλά από αυτούς όλος ο οργανισμός της ΑΕΚ και το βράδυ της Τετάρτης. Την άμυνα επίσης δεν τη βλέπω να αλλάζει, με τον Ρότα, τον Μπίλιο, τον Μουκουτί και τον Ρέλβα, 300 κάτω από τα δοκάρια. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στον άξονα, όπου εκεί δεν αποκλείεται να δούμε ξανά τον Καϊρίνεν, ο οποίος δεν αγωνίστηκε, σε αντίθεση με το μάτι της Σόφιας που ήταν παρόν. Ο Φιλανδός δεν έπαιξε χθες με τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν ο προπονητής σκέφτεται να τον βάλει στη θέση ξανά στον άξονα δίπλα στον Μαρίν. Ο Μαρίν δεν βγαίνει. Ο Μαρίν είναι αντικατάστατος, το έδειξε και χθες.
1: Είναι πολύ δυνατός.
2: Είναι εξαιρετικός. Δεν αποκλείω, είπα, μία αλλαγή, να δούμε τον Κοϊτά να επιστρέφει στο βασικό σχήμα. Η επίθεση θα είναι η ίδια, ο Γιώβιτς και ο Βάρια.
1: Και ο Πανετολικός 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης προηγείται με την έναρξη. Δεν έχουν συμπληρωθεί τα 6 λεπτά παιχνιδιού. Σε ακούμε.
2: Ναι, γενικότερα η ΑΕΚ πάει με καλή ψυχολογία, την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, 4-0 στην πρεμιέρα. Τέτοιο σκορ νομίζω ότι από τότε που το ποδόσφαιρο έγινε επαγγελματικό η ΑΕΚ δεν είχε πετύχει.
1: Γιατί θέλω να σου θυμίσω, έχει κάτι πρεμιέρες, κάτι ήτες. Να μην σε θυμίσω και σε στεναχωρηθείς τώρα.
2: Δεν το συζητάμε. Αυτός ο φόβος πρεμιέρας υπήρχε. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ και οι ποδοσφαιριστές της τον ξόρκησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Βάλε μια ανατελεία. Να πω ότι το γκολ του Πανετολικού με κεφαλιά ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό έκανε το 1-0 για τον Πανετολικό, 1-0 και ο ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό. Βάλε μια ανατελεία, έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τον Ζήνη. Ο Ζήνη ήταν από τους παίκτες που σκόραραν χθες μαζί με τον Βάρκας και τα δύο γκολ του Γιώβιτς. Ήταν οι τρεις παίκτες, οι τρεις φορ σκόραραν για την ΑΕΚ. Να ακούσουμε Ζήνη.
7: A Liga a ganhar e graças a Deus conseguimos.
8: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε και αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ, μπορέσαμε σκοράραμε 4 γκολ σε προσωπικό επίπεδο. Είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα. Είναι αλήθεια ότι θέλω να βοηθάω την ομάδα με τον οποιοδήποτε τρόπο. Είμαι στην απόλυτη διάθεση του προπονητή όταν μου ζητηθεί να, από την πλευρά μου να προσπαθήσω να βοηθήσω και να σκοράρω. Τα κατάφερα, γι' αυτό και είμαι χαρούμενος. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να συνεχίσω. Να συνεχίσω να έχω μια καλή απόδοση, έτσι ώστε να είναι πολλές οι επόμενες θετικές μέρες.
1: Ρωτήθηκε ο Ζήνη για το παιχνίδι τη Ρεβάνς με την Λεύσκη, για να ακούσουμε τι είπε.
7: Ναι, εγώ acho que era importante.
8: Είναι αλήθεια ότι την Τετάρτη είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα αυτό το παιχνίδι μας βοηθάει. Αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Τετάρτης για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Ως όνειρο, ναι, και εγώ ως παιδί είχα πάντα αυτό το όνειρο να μπορέσω να συμμετέχω στο Champions League. Θα συμφωνήσω δηλαδή με τον Ρότα. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι για να μπορέσουμε να δουλέψουμε, να εφαρμόσουμε αυτά που δουλεύουμε και να πάρουμε την πρόκριση.
1: Έχει ο κύριος Νίκολιτς όπλα στα χέρια του. Ένα από αυτό είναι ο Ζήνη.
2: Βέβαια. Και η παρουσία του χθες εσφραγίστηκε με ένα γκολ που δείχνει ακριβώς και την αξιοσύνη του και τις δυνατότητές του. Για τους ακροατές που τυχόν δεν το είδαν αυτό το γκολ, είναι μια φάση στη μεγάλη περιοχή όπου φαίνεται ο αμυντικός του Ηρακλή να ελέγχει την μπάλα. Όμως ο Ζήνη καταφέρνει την κλέβη, μένει όρθιος και τη στέλνει στη συνέχεια στα δίχτυα του Αθανασιάδη, που δεν μπορούσε να κάνει και πολλά απέναντι στον πρώην συμπαίκτη του. Ο Ζήνη λοιπόν είναι ένα εργαλείο, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε σκοράρει και πέρυσι στην πρεμιέρα. και γενικότερα νομίζω ότι θα έχει ρόλο και στο παιχνίδι της Λεύσκη με την Τετάρτη με τη Λεύσκη, ανεξαρτήτως αν θα ξεκινήσει ή όχι. Αν δηλαδή ξεκινήσουν όπως αναμένεται ο Γιώβιτς με τον Βάργκα και διαπιστώσει κάποια στιγμή στον αγώνα ο προπονητής ότι θέλει η επίθεση της ομάδας του περισσότερη ενέργεια και πιθανότατα ένα καλύτερο σκοράρισμα, ο Αγκολέζος θα είναι φυσικά η πρώτη του επιλογή για να μπει και να βοηθήσει τους συμπαίκτες του.
1: Μάλιστα, έβαλε και δεύτερο γκολ ο ΠΑΟΚ. Ναι, 2-0 είναι ο Πέλκας, βέβαια, το αγόρι μας. Ο Δημητράκης ο Πέλκας κάνει το 2-0. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο Πέλκας. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ και αυτός καθαρίζει εύκολα με δεύτερο γκολ πριν συμπληρωθούν το πρώτο ημίχρονο. Ο Πέλκας, λοιπόν, στο 41ο λεπτό το 2-0. Είχε προηγηθεί ο ΠΑΟΚ στο 36ο λεπτό με τον Σόρε.

0: Ότι υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ζέστη, μας βοηθήσανε πάρα πολύ και ο Βαδί, που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήταν εδώ πέρα και έμεινε ευχαριστημένο σίγουρα από την οτροπία από την ομάδα.
1: Στη συνέντευξη που ο κύριος Νίκολης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι σκόραραν και οι τρεις επιθετικοί που έχει στην ομάδα και αυτό το σημαντικό στοιχείο που έχει η ομάδα της ΑΕΚ με τα τρία παιδιά που χθες είδαν δίχτυα.
2: Of course, I'm very happy. For all three strikers.
3: Φυσικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το ότι σκοράραν οι επιθετικοί. Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό που τους κάνει χαρούμενος είναι να σκοράρουν. Είναι και πολύ σημαντικό όταν αρχίζουν να σκοράρουν από νωρίς μέσα στην σεζόν. Οπότε είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι η μεσαία γραμμή και το έχει πει και άλλες φορές. Είναι πολύ σημαντικό οι επιλογές που έχουμε στην μεσαία γραμμή. Είδαμε σήμερα, αν και σπάνια μιλάει σε ατομικό επίπεδο, είδαμε το Μίλαν να κάνει, το Βιτάλης να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του στο γήπεδό μας και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτό που είδε από τον Βιτάλης. Έπαιξε ο Ράσβαν, μπήκε ο Καϊρίνεν, έχει έρθει εδώ και δύο μέρες ο Αριάγκα. Υπάρχουν περιπτώσεις υβριδικών παιχτών όπως είναι ο Μάγερ, ο Πέτρος επίσης, πάντα πάρα πολύ σημαντικός. Έχουμε επιλογές, σίγουρα οι καινούργιοι παίχτες θα χρειαστούν ένα διάστημα προσαρμογής. Αυτό όμως τώρα που έχουμε ανάγκη είναι άμεσα το αποτέλεσμα αντίκτυπο στο γήπεδο και θα έχουμε στη συνέχεια στη διάθεσή μας το απαραίτητο διάστημα για την προσαρμογή όλων καλύτερα.
1: Τι σημαίνει υβριδικών παιχτών, μπορεί να μου το εξηγήσεις?
4: Αυτό που καταλαβαίνω είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να κάνουν πολλά
1: πράγματα μέσα εκτός από τη θέση τους.
4: Ναι, ακριβώς. Και να αποδεικνύονται εξίσου αποτελεσματικοί.
1: Ναι.
4: Έτσι είναι. Ο Αριάγκα, ας πούμε, που αποκτηθεί από την Ονδούρα, τον πήρε η ΑΕΚ από μια γεμάτη χρονιά στη Λα Λίγκα με την Λεβάντε. Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αγωνίζεται στο 6, δηλαδή ένα κλασικό αμυντικό χαφ.
1: Αλλά μπορεί να κάνει και την ΑΟ που χρειαστεί.
4: Μπορεί να κάνει και άλλα πράγματα.
1: Ναι.
4: Και τέτοιους ποδοσφαιριστές θέλει ο Νίκολης, ο οποίος θυμίζουμε ότι δεν του αρέσει να παίζει κυρίως με εξάρια, του αρέσει να παίζει με ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν έφεση στο επιθετικό παιχνίδι, δεν μένουν στατικοί δηλαδή σε έναν αμυντικό ρόλο, αλλά έχουν τη δυνατότητα να ξεδιπλώνουν αρετές και να βοηθούν την ομάδα επιθετικά. Αυτό είναι το στυλ που του αρέσει. Αυτή την ΑΕΚ είδαμε στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με τον Ηρακλή και αυτή είναι που προσδοκά ο κόσμος να χαρεί, να απολαύσει και να αποθεώσει το βράδυ της Τετάρτης με τη Λεύσκη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Στις 10 παίζει, πρέπει να το πούμε, η ΑΕΚ την Τετάρτη. Ένα παιχνίδι που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πρέπει να προσέξει ο κόσμος της. 1.600 θα είναι οι φύλαφλοι της Λεύσκη, συν ναι. 100 η VIP της Λεύσκη. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας είναι υψηλού κινδύνου το παιχνίδι. Θα έχει η ελληνική αστυνομία, γιατί ξαναλέω, θα έχει 1.600 φυλάφλους της Λεύσκη στο γήπεδο. Ναι. Εντάξει, πάντως το σημαντικό είναι, για να κλείσουμε, Μιχάλη, ότι ξεκίνησε με το δεξί. Την πρεμιέρα. Αυτό είναι σημαντικό όταν έχεις μπροστά σου ένα τέτοιο παιχνίδι όπως αυτό που περιμένει την ΑΕΚ.
4: Είναι το καλύτερο ορεκτικό απέναντι σε ένα δείπνο που ο κόσμος βεβαίως το περιμένει με μεγάλη όρεξη, να το δώσω έτσι λίγο παραστατικά. Είναι μεγάλη δουλειά, επαναλαμβάνουμε, το να περάσει η ΑΕΚ στους ομίλους του Champions League μετά από χρόνια. Έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε που η ΑΕΚ ήταν στους ομίλους του Champions League. Μπορεί εύκολα κανείς να καταλάβει την έγκλη ομάδων από τα κορυφαία, από τα αθλήματα, από την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία. Με τέτοιες ομάδες θα παίξει η ΑΕΚ, αυξάνοντας έτσι και τη δημοτικότητά της στην ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική κοινότητα, αλλά βεβαίως και βάζοντας πολλά χρήματα στο ταμείο της και έτσι τη βοηθούν έτσι επικοινωνιακά, ώστε να μπορεί να γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, ακόμα πιο δυνατή εντός και εκτός των τυχών.
1: Μιχάλη Φουστέρη, σε ευχαριστούμε. Καλά να περάσεις εκεί που είσαι. Ευχαριστώ τον Μιχάλη Φουστέρη. Μας έδωσε όλο το περίγραμμα για την ΑΕΚ, την πρώτη της νίκη απέναντι στον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, αλλά και εν όψη της ευρωπαϊκής πορείας που έχει την Τετάρτη απέναντι στη Λεύσκη Σόφιας. Τώρα έχει μια καλή στιγμή. Ποιος είναι εκεί? Είναι ο Αστέρας Τρίπολης στο παιχνίδι με τον Πανετολικό. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0.

Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παραλληλά με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεται σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και iOS. Καλά το είπα. iOS και Android. Ημίχρονο στο γήπεδο της Τούμπας, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 στο πρώτο 45 λεπτό με δύο τέρματα που πέτυχε ο Σορετήρες στο 36 λεπτό και ο Δημήτρης ο Πέλκας στο 41 λεπτό. Ο Πέλκας που όταν σκόραρε πήγε στο λύση και τον αγκάλιασε αφιερώνοντας ουσιαστικά τον γκολ του στον προπονητή του ΠΑΟΚ. Ο Πέλκας που έβγαλε την παλιά ο Ζιβκόβιτς και αυτός την έστειλε ο Έλληνας διεθνής μεσοεπιθετικός, πλάσαρε και έκανε το 2-0. Έχουμε λοιπόν ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό 2-0 στο ημίχρονο. Να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη, γιατί το αφήσαμε λίγο. Στην Γαλλία ξεκίνησε το παιχνίδι Ρεν Παρίς Σεν-Ζερμέν τώρα, εδώ και 5 λεπτά. Στην Ισπανία Χετάφε Σαντάντερ 58 λεπτό στο 0-0. 10:30 Έλτσε Μπαρτσελόνα. Στην Ιταλία τελικά αποτελέσματα είπαμε, Βενέτσια Λέτσε 0-2 και Φραζινόνε Γιουβέντους 0-1. Έχουν ξεκινήσει τα μάτσα Αταλάντα Σασουόλο 4 λεπτό και Τωρίνο Μίλαν επίσης το 4 λεπτό.

0: πιστεύω ότι ένα δέντρο στον Αμαζόνιο με τόσο χαρτί που έχω σήμερα καταναλώσει θα το κλαίει, ε. Ένα δεντράκι σήμερα, γιατί δεν έχω τη συνήθεια με τα χαρτιά εδώ πέρα. Την έχω την κακή συνήθεια αυτή ακόμα. Δεν έχω έρθει στην σύγχρονη πραγματικότητα. Λοιπόν, ήταν ένα τρίμερο την Παρασκευή με τον Πετρούνια. Να μην ξεχνάμε τη σπουδαία επιτυχία του, το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής, που στο Ζάγκρεπ ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε την τρίτη θέση και έφτασε τα 11 μετάλλια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, 8 χρυσά και 3 χάλκινα. Εντάξει, στις λεπτομέρειες κρίθηκε το μετάλλιο για τον Λευτέρη Πετρούνια, που δεν πάβει να είναι ο άρχοντας των Κρίκων, ο πολύ μεγάλος αυτός αθλητής, και τώρα ετοιμάζεται σε 2 μήνες για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ρότερνταμ. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε.
1: I'm happy, I'm always satisfied when I'm on the podium.
0: Είμαι χαρούμενος. Είμαι πάντα ικανοποιημένος όταν βρίσκομαι στο βάθρο. Πάντα στοχεύω στην πρώτη θέση. Είχα αρκετή αυτοπεποίθηση. Είμαι σε καλή κατάσταση. Δεν έχω σημαντικά προβλήματα. Μία εβδομάδα ξεκούραση και επιστρέφω στη δουλειά. Σηκώνω τα μανίκια και ξεκινάω.
1: And let's go.

Αύριο το απόγευμα ξεκινάει στο Άμστερνταμ και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ανδρών Γυναικών στην Κοπηλασία. Εκεί έχουμε 7 πληρώματα. Στέφανος Ντούσκος στο Σκιφ. Αντώνης Παπακοσταντίνου Ανδρέας Μπούρκας στη Δίκοπο. Πέδρος Γκαϊδατζής στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Ευαγγελία Αναστασιάδου και Μιλένα Κοντού στο διπλό σκιφ. Χριστίνα Μπούρμπου Ζωή Φίτσιου, Βάλια Λυκομήτρου, Ελένη Διαβάτη, τετραπλό σκιφ. Μια ομάδα πολύ δυνατή, με Λυκομήτρου Διαβάτη που είναι το νέο αίμα της ελληνικής κολύμβησης και την Μπούρμπου, της ελληνικής κοπηλασίας και την Μπούρμπου μαζί με την πολύ έμπειρη Ολυμπιονίκη πλέον, τη Ζωή Φίτσιου. Και Γαβριέλα Λιόλου με τη Λίλα Μουρατίδου, διπλό σκιφ ελαφρών βαρών. Αύριο από τις 5 ώρα το απόγευμα αρχίζει η προσπάθεια των παιδιών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Άμστερνταμ της κοπηλασίας.

Στο φινάλε να ξαναθυμίσουμε τι γίνεται στους μεσογειακούς αγώνες στο Ταράντο της Ιταλίας, γιατί έχουμε ελληνικές επιτυχίες στην κολύμβηση σήμερα. Πιο συγκεκριμένα, ο Απόστολος Χρήστου στα 50 ύπτιο 24-74 στην πρώτη θέση. Στα 50 ύπτιο στον τελικό, Ευάγγελος Μακρυγιάννης πέμπτος. Η Άννα Ντουντουνάκη το δεύτερο της μετάλλιο. Χθες είχε πάρει μετάλλιο χρυσό στα 50 πεταλούδα. Σήμερα το πήρε στα 100 πεταλούδα με 58-17. Η Γεωργία Δαμασιώτη δεύτερη θέση στα 100 πεταλούδα με 58-49. Ακόμα ο Δημήτρης Μάρκος στα 200 ελεύθερο 1-47-92 τρίτος. Έτσι ο Μάρκος φτάνει τα τρία μετάλλια, γιατί χθες ήταν πρώτος στο 400 ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ 3-47-07, νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Και μέσα σε μισή ώρα σήμερα, αφού κολύμπησε 200 ελεύθερο, ήρθε τρίτος, πήγε και κολύμπησε και 800 ελεύθερο και πήρε τη δεύτερη θέση. Ακόμα η Σκυτάλη 4x100 μεικτή μίξ με Χρήστου Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και τον Μπίλια ήταν στη δεύτερη θέση. Επιτυχίες είχαμε και στο ταεκβοντό. Τρίτη η Στέλλα Μαρεντάκη στα μείον 67 κιλά. Τρίτη η αγορίτσα Αρτέμια Κίτσιου στα συν 67 κιλά. Δύο χάλκινα μετάλλια στο ταεκβοντό. Μην ξεχνάμε και την εθνική ομάδα Hardball. Χθες οι γυναίκες νίκησαν 31-25 τη Βόρεια Μακεδονία στο πρώτο τους παιχνίδι. Σήμερα οι άντρες κατάφεραν και έκαναν μια πολύ μεγάλη νίκη απέναντι στην Τινησία. Η Τινησία, μία από τις καλύτερες ομάδες της Αφρικής, με συμμετοχές σε παγκόσμια πρωταθλήματα. 37-29 νίκησε η Εθνική Ανδρών την Τινησία. Έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

το Diamond League της Σιλέσια στην Πολωνία. Ο Ντουμπλάτιτς έστω και δύσκολα έκανε προσπάθεια για παγκόσμιο ρεκόρ στο 6.32, δεν τα κατάφερε. Πήρε όμως την πρώτη θέση με 6 μέτρα και 20 εκατοστά. Ο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα ήταν δεύτερος μαζί με τον Νορβηγό. Με έναν Νορβηγό ήταν στην δεύτερη θέση. Πολύ σημαντική επιτυχία. Πάλι ο Καραλής είναι σε πολύ καλό mood. Προσπάθησε να περάσει τα 6-20 αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Καραλής λοιπόν δείχνει ότι είναι σε πολύ πολύ καλή κατάσταση και ακόμη μια φορά κατάφερε να περάσει τα 6 μέτρα. Έχει δηλαδή μια σταθερή γεμάτη αυτοπεποίθηση κάθε προσπάθεια που κάνει ο Έλληνας πρωταθλητής. Κλείνοντας να σας πω για την Γαλλία, Ρεν Παρίς Σεζερμέν 1-0 στο 13ο λεπτό, Χετάφε Σαταντέρ στο 66ο λεπτό στο 0-0. Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Ιταλία, η Αταλάντα 1-0 στο 12 και η Τωρίνο 0-0 στο 10ο λεπτό.

Εκεί γύρω στις 11.30 θα είμαστε και πάλι μαζί για λίγο, μόλις τελειώσουν τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, που ο ΠΑΟΚ προηγείται στο ημίχρονο, είναι 2-0. Ο Πανετολικός, συγγνώμη, είναι 27ο λεπτό, προηγείται 1-0 του Λεβαδιακού. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Λίγο μπερδέψαμε, λίγο το κάναμε λίγο ρώσικη, δεν πειράζει. Συμβαίνουν αυτά. Θυμίζω νωρίτερα μεγάλη νίκη του Όφη 2-0 τον Βόλο. Στο enikos.gr αυτή την ώρα thriller στο Ιόνιο. Αγνοείται 66χρονος Ισπανός επιχειρηματίας που έπεσε από ιστιοφόρο. Η σύζυγός του βρίσκονταν στο ακυβέρνητο σκάφος για 3 ημέρες για την γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη. Προμελετημένο έγκλημα βλέπουν οι αρχές, μαρτυρίες για παθολογική ζήλια αλλά και απειλές. Είναι βασικά θέματα στο enikos.gr. real.gr

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινός 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
9: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
7: Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
9: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα. Είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan Οδύσσια συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της Οδύσσιας του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. Οδύσσια, η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
5: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
3: Άσε μαζένουπα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
5: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Έλα όπως είσαι, όλα τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου, όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

καλά όπως είσαι, για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: 92. What is happening to me?
1: Did you miss me, Spidey?
2: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει ταμεία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9.30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10.30 στο κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
4: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
5: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
6: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέ.

0: Ήμασταν δεντράκι στάχτη απ' τα αδέρφια μας, γύρω μας, πάνω μας.
1: Ήμασταν άνθη και ο ήλιος σε χάθη, κι η μαύρη αυτή στάχτη γύρω μας, μέσα μας.

0: Πρίσμα 92.
1: Who doesn't understand pain?
2: Έχει ξεπεράσει το 1 δις $200 εκατομμύρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία συνεχίζεται. Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, 9:30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7:30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
3: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: What is happening to me?
2: Did you miss me, Spidey?
3: Έσπασε όλα τα ρεκόρ. Έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα στην ιστορία, ξεπερνώντας το Avengers Endgame. Έσπασε το φράγμα του 1 δις σε μόλις 6 μέρες, σπάει τα μία στην Ελλάδα και ναι, είναι και στη Ζάκυνθο. Spider-Man καινούργια μέρα είναι στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Παρακαλούμε προσέξτε ημέρες και ώρες προβολών. Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή 9:30 και Σάββατο στις 11. Και καθημερινώς 10:30 στο κινηματογράφο Φόσκολος.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Who doesn't
1: understand pain? Έχει ξεπεράσει το 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως. Έχει ήδη πάνω από 800.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και ο θρίαμβος της ταινίας του Christopher Nolan «Οδύσσια» συνεχίζεται. Το ενδιαφέρον παγκοσμίως για εκμάνθηση αρχαίων ελληνικών και οι πωλήσεις της «Οδύσσιας» του Ομήρου δείχνουν ότι παρά τις σκληροπυρηνικές αντιδράσεις κάποιων, η Ελλάδα κερδίζει. «Οδύσσια», η ανεπανάληπτη επιτυχία, συνεχίζεται Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας και καθημερινώς 7.30 στον κινηματογράφο Φόσχολος.
2: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι.